0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια. Καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
2: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα Ίκα, Μπόντο Πακαφόντες.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια. Καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Sigma Radio. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Radio.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα Ίκα Μπόντο Μακαπώντες.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: στίγμα.
1: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
2: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
6: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
0: Στίγμα.

0: Στίγμα Radio.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.

0: doesn't understand pain.
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις σε εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια. Καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
5: Stigma Radio.

0: What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, Καινούργια Μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, Καινούργια Μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
3: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
4: Τι είναι αυτό?
3: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
4: Ποια πρόσωπα?
3: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
4: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
3: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
4: Πότε, λέει?
3: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
4: Πού?
3: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
4: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
5: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
8: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη Οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Stigma Radio. Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
7: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν, απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: Ο Τσίπρας δούλευε στη Θεσσαλονίκη. Αύριο θα είναι που θα παρουσιάσει το πρόγραμμα.
1: Πάντα να το δούμε επιτέλους.
0: Χθες είπε μια ατάκα, την οποία την ακούσουμε και τη σχολιάσουμε αμέσως μετά. Για βάλτε τον κύριο Τσίπρα.
2: Ένα βίντεο, παρακαλώ τώρα, έλα! Βίντεο!
3: Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαιρνε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές.
2: Γελάτε!
4: Αυτό το αστείο που έκανε ο Τσίπρας χθες με τον Κωνσταντέλια και τον Μητσοτάκη σου άρεσε, Σενάρη.
5: Ούτε στο τελευταίο καφενείο.
6: Όχι. Όχι.
5: Όχι.
6: Όχι.
5: Αυτή η ιστορία του Καντέμι, δηλαδή. Μητσοτάκη, ούτε στο τελευταίο, ούτε εκεί που είναι ο πάτο του πάτου, δεν γίνεται χιουμοράκι με την καντεμιά του Μητσοτάκη και ότι επειδή είπε για τον Κωνσταντέλια και τραυματίστηκε τώρα,
2: και τα λοιπά, και τα λοιπά.
6: Έχει τραυματιστεί ένα παιδί.
4: Και είναι και ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός του παιδιού.
2: Πάρα
4: δεν
2: πολύ σοβαρός, ναι, ναι.
6: Χάνει την σεζόν.
4: Δεν είναι πολύ άνοστο το αστείο αυτό.
6: Αυτά είναι πολύ παροχημένα πράγματα.
7: Θα το πω και βάλτε και μπιπ. Αυτά είναι μαλακίες.
5: Πολλές φορές αναφέρονται στη συναισθηματική νοημοσύνη του Μητσοτάκη. Η συναισθηματική αντίληψη και την νοημοσύνη του Τσίπρα την έχουμε μετρήσει.
2: Όχι είναι η απάντηση.
4: Αύριο θα δούμε τι θα πει, αύριο τον κρίνουμε πολιτικά τώρα αύριο εμείς. Τον κύριο Τσίπρα
5: πολιτικά,
4: θα μιλήσει, είπαμε.
5: Όχι,
4: και
5: εσύ το βάζεις.
4: Το έβαλα γιατί δεν μου άρεσε, ρε παιδί μου.
6: Και δεν πέφτει, δεν θα πέσει ο Μητσοτάκης με αυτόν τον τρόπο. Αν θέλετε να ρίξετε, κύριε Τσίπρα. Με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να πέσει.
8: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα.
4: Φάνηκε ότι θίγει και τον Κωνσταντέλια και τον Μητσοτάκη.
5: Θίγει τον ίδιο τον Τσίπρα.
4: Το παιδί έχει
9: αρέσει σε κάποιους δεν αρέσει. Είναι θέμα γούστο αυτό τώρα.
2: Εμένα μου άρεσε.
5: Αυτό το χιουμοράκι του Τσίπρα είναι.
4: Καλά, κάποια πράγματα μπορεί να τα πει.
5: Το χιούμορ, αλλά
4: δεν σου προσδίδουν κάτι.
5: Αν το θεωρείτε χιούμορ.
4: Είναι παλιό το χιούμορ.
5: Θέλω να εξεχωριστούμε. Μου φαίνεται παλιακό το χιούμορ.

What is love anyway? What is love? Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Τεταρτίτσα. Τεταρτίτσα. Έκανε αστιάκι χιουμορίστας ο Τσίπρας. Είχαμε χορτάσει από από χιούμορ άλλο τίποτα αυτό το παιδί. Την περίοδο της διακυβέρνησής του έλεγε τα χοντρά.

Καφεδάκι, πήραμε καφεδάκι. Περιμένω και τη Δήμητρα Διανόγλου. Τετάρτη γάρ. Περιμένοντας τη Δήμητρα, απολαμβάνω το φρέντο εσπρέσο μου με ολίγη και ολίγο. Ολίγο πάγο εννοώ. Γιατί εδώ είναι το μυστικό, ότι με το λίγο πάγο ο καφές διατηρεί το άρωμά του, τη γεύση του, ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες, θερμοκρασιακά δηλαδή. Το συνιστώ. Μην αφήνετε το μπαρίστα να σας βάζει, να σας τουμπώνει το ποτήρι με πάγο. Ένα φρέντο εσπρέσο θέλετε να πείτε. Δεν θέλετε να πείτε ούτε φραπέ, έτσι, ούτε ανθρακούχο. Το ανθρακούχο να του βάλεις πάγο, να το ευχαριστηθείς.

υπέροχες φωλιάδες, τις πίτες ταψιού, τα αρτοποιήματα, τα βουτήματα, το ψωμί της ημέρας, τα γλυκά και τα παγωτά, τα παγωτίνια τα φοβερά αυτά, πύλιο, παγωτίνια πύλιο. Τεράστια ποικιλία και γεύση αξεπέραστη. Το φουρνάρικο.

0: μαζί με το φροντιστήριο Όραμα, το φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης. Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά με όνειρα, στόχους και βέβαια χωρίς όραμα δεν συντοσυζητάμε, με όραμα. Από το Σεπτέμβρη με όραμα. 49 510, τηλέφωνο για να μάθετε περισσότερα πως με μεθοδικότητα, συστηματική εξάσκηση, οργάνωση δουλεύουν μαζί με τους μαθητές εκεί στο φροντιστήριο Όραμα για τη στοχευμένη προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά πιο πριν κιόλας, γιατί από τις βάσεις ξεκινάει το πράγμα. Θεμελιώδης γνώση είναι το βασικότερο απ' όλα. Αλεξάνδρου Ρώμα 74. Μαζί μας και το Welcome Store με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, ειδικά αυτές τις μέρες κλιματισμός και αερισμός είναι number one σε ζήτηση, αλλά και το φοιτητικό διαμέρισμα. Το φοιτητικό διαμέρισμα το οποίο το εξοπλίζεις γρήγορα, εύκολα με τα φοιτητικά πακέτα εξοπλισμού από το Welcome Store.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
5: Στίγμα. Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
6: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26-950-25-798.
11: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26-950-25-222. Μπράτης, πράτης καλός.
13: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
14: Stigma Radio. Στο Λαδολέμονο, η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
15: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.

Αγαπημένο, come into my life. Joy Sims, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες. Καλή δύναμη. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, εδώ στον Στίγμα.

Έτσι ο Σεπτέμβριος είναι καθαρά, ρε παιδί μου, ο μήνας που έτσι τον έχουμε ταυτίσει με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Και εδώ διαβάζω εδώ άρθρα σχετικά με την αριθμητική, όχι σαν μάθημα, της συρρήκνωσης. Εδώ λοιπόν φαίνεται το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Πώς η μείωση των γεννήσεων αδειάζει τα σχολεία, αδειάζει τις σχολικές αίθουσες, κλείνουν σχολικές μονάδες.

Η δραματική μείωση των γεννήσεων οδηγεί στο κλείσιμο και τη συγχώνευση εκατοντάδων σχολείων, πλήττοντας κυρίως την επαρχία και αποδυναμώνοντας βέβαια την κοινωνική συνοχή. Και τα στατιστικά στοιχεία δυστυχώς αναδεικνύουν την Ελλάδα ως μία από τις πιο γυρασμένες χώρες της Ευρώπης. Μητσοτάκης 2.0. Και πρώτη φορά αριστερά. Όλα μαζί. Καλημέρα Πασοκτζή. Και δεύτερη φορά αριστερά. Και μετά τα μνημόνια πέσανε απότομα οι γεννήσεις.

0: Και όταν κλείνουν σχολεία, βέβαια, και ειδικά στην επαρχία, ερημώνουν οι τόποι αυτοί όλοι.
1: Je désire rendre hommage à tout ça.
2: Αύγουστο στην Ελλάδα. Τα πλοία γεμάτα, τα χωριά στην πανηγύρια. Οι πλατείες ξεχυλίζουν ως το ξημέρωμα. Την ίδια πλατεία, τον Ιανουάριο, δεν θα την αναγνωρίσεις. Δεν ήταν πάντα έτσι. Το 1951, 6 στους 10 Έλληνες ζούσαν έξω από τις πόλεις. Το χωριό δεν ήταν προορισμός διακοπών. Ήταν τόπος δουλειάς όλες τις εποχές του χρόνου. Μετά ήλθαν δύο μεγάλα κύματα. Άλλοι έφυγαν για τη Γερμανία και την Αυστραλία και άλλοι έφτασαν στην Αθήνα ψάχνοντας δουλειά. Μέσα σε 30 χρόνια η Ήπεθρος άδειασε και η χώρα στηβάχτηκε στις πόλεις. Και η επαρχία που έμεινε πίσω γερνάει. Σήμερα πεθαίνουν σχεδόν διπλάσιοι Έλληνες από όσους γεννιούνται. Όμως δεν χάνει μόνο κατοίκους. Χάνει τη ζωή της, λίγο κάθε χρόνο, μόλις φεύγει ο Αύγουστος. Κάθε φθινόπωρο κλείνει άλλο ένα μαγαζί, σβήνει άλλη μια φωνή, αδειάζει άλλο ένα σπίτι. Χωρίς θόρυβο, χωρίς αντίσταση. Σαν τόπος που έχει παραδεχτεί ότι πεθαίνει και το κάνει σιωπηλά. Και αυτό που χάνεται δεν είναι μόνο τα καφενεία. Είναι ο γιατρός που σε ήξερε με το όνομά σου. Οι φωνές των παιδιών στο δρόμο. Ο ιστός που κρατάει έναν τόπο ζωντανό. Στη Φούρνα Ευρυτανίας, το δημοτικό είχε μείνει με δύο μαθητές. Μια δασκάλα κινητοποίησε το χωριό. Νέες οικογένειες ήρθαν. Το νηπιαγωγείο ξανάνοιξε. Γιατί ένα χωριό δεν σώζεται όταν γεμίζει τον Αύγουστο. Σώζεται όταν έχει παιδιά στο σχολείο τον Ιανουάριο.
0: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Γιατί αυτό μάλλον το έχουμε ξεχάσει και εδώ και αλλού γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, ειδικά στις τουριστικές περιοχές, το έχουμε ξεχάσει. Είναι ωραία στην επαρχία άμα έχεις τουρισμό, γιατί κονομάς. Από εκεί και πέρα όμως, το χειμώνα τι γίνεται? Θυμηθείτε το αυτό, το βιντεάκι, γιατί θα το δούμε σαν σενάριο φέτος το χειμώνα στη Ζάκυνθο. Θα δείτε ότι λιγότερα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά. Και η Ζάκυνθος δεν είναι κανένα χωριό. Δεν το λες και χωριό της υπηρετικής Ελλάδας. Δεν το λες μικρή επαρχία. Δεν τη λες τη Ζάκυνθο μικρή επαρχία. Μια χαρά επαρχία είναι. Νησιωτική.

Στάθη λέει με Πασόκ άνοιγαν σχολείο. Ναι, ναι, ναι. Άνοιγαν σχολεία. Καλά, άστο το. Μην το συζητήσουμε τώρα αυτό. Η δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90 άνοιγαν σχολεία. Μετά άρχισαν σιγά να κλείνουν. Και βέβαια, καλά να κλείνουν λόγω τη υπογεννητικότητα. Γιατί δεν υπάρχουν μαθητές να τα γεμίσουν. Αλλά όταν μπορεί να κλείσουν γιατί δεν υπάρχουν και καθηγητές να τα γεμίσουν, τι γίνεται. Γιατί εμείς εδώ αντιμετωπίζουμε άλλα προβλήματα από ό,τι μαθαίνω. Φέτος θα έχουμε σοβαρά προβλήματα με ελλείψεις καθηγητών σε σχολεία εδώ στη Ζάκυνθο. Καλημέρα Μαρινό, καλημέρα. Μαρινό Γιαννούλη, καλημέρα. Και ήδη έχουν φτάσει τα αυτιά μου ότι ακόμα και αυτό που λέμε σχολεία παραδοσιακά ειδικά και ακόμα και μέσα στην πόλη θα αντιμετωπίζουν πρόβλημα στελέχωσης. Αυτά δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Και έχω την αίσθηση ότι και η κυβέρνηση δεν θα προλάβει να κάνει τίποτα. Δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Γιατί δεν είναι ένα το πρόβλημα. Έτσι, είναι πολυπίκυλο το πρόβλημα. Είναι το στεγαστικό, γιατί δεν βρίσκουν που να μείνουν οι αναπληρωτές καθηγητές. Το οικονομικό, γιατί τους στοιχίζει ο κούκος αηδόνι αν βρουν κάπου να μείνουν και δεν μένει τίποτα από τον πενιχρώμιστο τον οποίον εισπράττουν κάθε μήνα. Και βέβαια δεν έχουν τη διάθεση να έρθουν προς τα δω. Τους κόβονται τα πόδια μόνο και μόνο όταν βλέπουν ότι δεν μπορούν να βρουν μια γκαρσονιέρα να μείνουν.

0: Και βέβαια έχουμε και έτσι την πρώτη μέρα στο σχολείο για τα μικρά παιδιά, για τα παιδιά που πηγαίνουν στους παιδικούς σταθμούς, για τη μαμά που θα αφήσει το παιδί πρώτη φορά από τα χέρια της να πάει πρώτη μέρα στον παιδικό σταθμό, να βρεθεί ανάμεσα σε άλλα παιδάκια. Ο απογαλακτισμός. Και είναι κάπως έτσι τα πράγματα τις πρώτες μέρες.
1: Ναι, γεια σας. Από το παιδικό έγινε τίποτα με τον Δημήτρη Παΐσιο? Α, είναι λίγο ανήσυχος. Το βλέπω. Λέω, το φαντάζομαι. Είναι η πρώτη φορά που πηγαίνουμε παιδικό. Καταλαβαίνετε. Έχει λίγο άγχος το πουλάκι μου. Βέβαια, πρέπει αυτή που και ο Γεωργάκης δεν τον έχει αφήσει ησυχία. Όλο τον πειράζει. Άμα έρθω και το πω εγώ. Κάνετε πολύ καλή δουλειά. Δεν το βλέπω. Αυτή είναι η πιαγωγός που έχετε δοκιμασμένη. Όλοι τώρα στο κινητό είναι. Τι κάνει τώρα στο κινητό. Και αφήνει τα παιδιά έτσι και δεν τα βλέπει. Ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα με το κινητό ήταν. Έχει αφήσει τα παιδιά 2 ώρες και κάνουν καλλιτεχνικά και ζωγραφική. Τόση ζωγραφική ούτε ο Bob Ross στην ΕΡΤ 1. Βαριούτε, παιδιά, λογικό είναι. Φαγωθήκατε που το ξέρω και που το ξέρω. Το αίσθημα της Ελληνίδας μάνας. Αλάνθαστο. Σιγά μην έχω στηθεί και με στολή απέναντι στο σχολείο με κιάλια. Απλά τα αισθάνομαι. Α, κλαίει και θέλει τον Άννη του. Τώρα τον Άννη του, πού να το βρω, καταλαβαίνετε. Είμαι κι εγώ στη δουλειά. Λίγο δύσκολο. Θα προσπαθήσω να κοιτάξω πώς το φέρω. Μέχρι να το φέρω. Μήπως το αλλάξετε καμιά μπλούζα, έχω φέρει δεύτερη αλλαξία. Ναι, έχει δρώσει, έχει στάξει το παιδί. Θα κρυώσει. Και το κολατσιό του. Απεργία πείνας κάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Ένα διάλειμμα να φάνε. Όχι καλέ, δεν έχω όρο, δεν έχω εδώ. Χαλαρή είμαι. Ναι, σε πόση ώρα υπολογίζω να είμαι. Άμα έχει και κίνηση, υπολογίζω βαριά ένα λεπτό. Έρση, που τι κάνεις, καλά, εδώ πρώτη μέρα. Α, και εσείς, συγγνώμη, δεν σε κατάλαβα. Ωραία η δικιά σου στολή, σκούπιδε την Αιγαίες. Φάνταστο, δεν το είχα σκεφτεί. Άμα είναι, να τις αλλάζουμε, άνετη φαίνεται. Και αύριο εδώ στο ίδιο σποτ, ωραία. Α, θα φέρεις καφεδάκια, θα φέρω εγώ ντρόουν. Να βλέπω από ψηλά. Δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Άντε, καλή σχολική χρονιά να έχουμε.
0: εντάξει τώρα. Μην μου πείτε τώρα ότι δεν στείνονται κάποιες μάνες έξω από το παιδικό σταθμό τις πρώτες μέρες. Μην τυχόν και κλάψει το παιδί.

ακούει και αγαπάει Στάθη λογοθέτη. Καλημέρα από τον Νότο. Καλημέρα Τάσο. Καλημέρα. Πάμε για το τελευταίο πριν τις 9 εδώ στον Στίγμα στο 97.6 για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, μεσημέρι και βράδυ εκτός Κυριακής. Να είναι καλά το λαδολέμονο που μας μαγειρεύει τα μεσημέρια. Πέρα από τα ψητά του δηλαδή, τα μεσημέρια πλέον στο λαδολέμονο είναι εμπλουτισμένα και με μαγειρευτά. Το μενού της ημέρας, με τα πιάτα ημέρας, το μαθαίνεις από το τηλέφωνο 33409. Τα στανταράκια πάντα θα τα βρεις.

Καλημέρα και στη φίλη μου την Κεβή που ακούει την εκπομπή σταθερά όλα αυτά τα χρόνια.

Είναι η σιωπηρή ακροατές αυτή που λέω ότι δεν, δεν επικοινωνούν ούτε, ούτε με μια απλή καλημέρα, γιατί είναι φουλ απασχολημένοι. Αλλά μου λένε ότι τους κάνω πολύ καλή παρέα τα πρωινά. Καλημέρα Τάκη Λιακόπουλε, καλημέρα στην Καλαμάτα, την κούκλα. Τι όμορφο τραγούδι μου λέει, you never know, high gloss. Έτσι ακριβώς, γιατί έτσι είναι στη ζωή τα πράγματα. You never know.

0: Και αμέσως μετά θα δούμε ένα θεματάκι που έχει να κάνει με τα φουρνά που αναφέρθηκε προηγουμένως το ηχητικό που ακούσατε. Έχει ενδιαφέρον.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Stigma Radio. What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
8: Τι είναι αυτό?
7: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
8: Ποια πρόσωπα?
7: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
8: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
7: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
8: Πότε, λέει?
7: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
8: Πού?
7: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
8: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
9: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
10: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
11: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο.
12: Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
13: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
14: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
15: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
14: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
15: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
14: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
15: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
14: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
16: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
14: Ας το πάνω μας.

Missing You. Από τις αγαπημένες μπαλάντες των 80's. 7 λεπτά μετά τις 9, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα, εδώ είμαστε στον Στίγμα στο 97.6. Λέγαμε για το φοβερό πρόβλημα το δημογραφικό που ερημώνει τα σχολεία, που δημιουργεί έτσι μια έντονη ανησυχία για το που πάει η Ελλάδα. Όταν η

0: δείχνουν ότι είναι σχεδόν διπλάσιοι ηλικιωμένοι από ότι τα παιδιά στη χώρα μας.
1: Το 2016 μέχρι το 2026 έχουν εγγραφεί στην πρώτη δημοτικού 30.000 λιγότερα πρωτάκια.
2: Ναι, και
1: Μαρία,
2: γι' αυτό και τώρα να σας δώσω και εγώ τα στοιχεία. Είδαμε το 2000 είχαμε 103.274 γεννήσεις και το 24 μόλις 68.467. Το ότι η Ελλάδα οριμάζει το βλέπετε και εσείς, αλλάζει πρόσωπο. Σύμφωνα με την Ελστάτ να σας πω ότι οι λιγότερες γεννήσεις καταγράφονται σε Βόρεια Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο. Σε μια συνέντευξη που είχα το προηγούμενο διάστημα με τον πρόεδρο της Ελστάτ μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε ότι και πες ότι όλα πάνε καλά και ξεκινάμε όλοι και κάνουμε παιδιά.
3: Ναι.
2: Και πιάνουμε το στόχο. Αυτά τα παιδιά θα μπουν στην αγορά εργασία σε 20 με 25 χρόνια. Άρα θα ξεκινήσουν να πληρώνουν εισφορές τότε και μετά εμείς για να πάρουμε τις συντάξεις πώς. Οπότε όλο αυτό θέλει μια διαδικασία και μήπως πρέπει να δούμε και το κομμάτι της επιστροφής όλων όσοι έχουν φύγει στο εξωτερικό για να μπορέσουν να εργαστούν εδώ. Τώρα, φέτος βλέπουμε και αυτά τα πλάνα. Δεν θα λειτουργήσουν παιδιά 75 σχολεία και να σας πω μόνο ότι μέσα τα τελευταία 3 χρόνια έχουν κλείσει 100 σχολικά συγκροτήματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν και εσείς τώρα βάσει
1: που,
2: τον αριθμό
1: όπως έλεγε
2: το
1: υπουργός, χθες είναι το έσχατο μέσο. Τα σχολεία κλείνουν όταν.
3: Δεν υπάρχει κανείς. Έστω και ένας μας έλεγε να υπάρχει, θα λειτουργούσαν τα σχολεία.
2: Θα υπήρχε. Και τώρα λοιπόν από αυτό το κομμάτι και από τα στοιχεία, και αφού σας έκανα την καρδιά περιβόλη, πάμε να δούμε κάτι άλλο. Βλέπετε εδώ την οικογένεια αυτή, είναι η Βασιλική και ο Στέφανος και τα 6 τους παιδιά. 5 αγόρια, 1 κοριτσάκι. Είχαν μάλλον μετακινηθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Νέα Ζωή στο χωριό Φουρνά, Βρυτανίας. Και εκεί ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένοι, όπως μου έλεγαν μόλις πέρυσι. Είχαν ανοίξει και ένα κατάστημα εστίασης που λεγόταν λίγο απ' όλα, γιατί σου προσέφερε λίγο απ' όλα. Και διαβάζουμε σε ανάρτηση της Βασιλικής, την οποία μπορούμε να δούμε, ότι αποχωρούν από το χωριό. Έχω κρατήσει ένα κομμάτι που λέει: Φουρνά θα μείνει ένα κομμάτι της ζωής μας και οι άνθρωποι που μας αγάπησαν και μας στήριξαν θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Ναι. Σας ευχαριστούμε για όλα όσα μας δώσατε αυτά τα 2 χρόνια. Και αν κάποια πράγματα δεν έγιναν όπως τα περιμέναμε, ας μείνει τουλάχιστον η σκέψη ότι εμείς ήρθαμε με καλή καρδιά. Προσπαθήσαμε όλη μας τη δύναμη και φύγαμε έχοντας δώσει ό,τι μπορούμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι η οικογένεια αποφασίζει να φύγει παρόλο που ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή τη νέα εξέλιξη στη ζωή τους. Ήταν από τις πρώτες πολύτεκνες οικογένειες που είχαν εγκατασταθεί στο χωριό. Τώρα πρέπει να μάθουμε το τι ακριβώς είναι η ΕΚΒ και για ποιους λόγους φεύγουν. Μπορεί να είναι προσωπική. Οι πληροφορίες που μαζεύω εγώ μέχρι στιγμής είναι ότι οι άνθρωποι βρήκαν σπίτι στην Άξο, που είναι ο τόπος καταγωγής του Στέφανου. Οπότε μετακινήθηκαν εκεί.
1: Ναι.
2: Και αυτός είναι ένας λόγος. Και το μαγαζί που είχαν ανοίξει το έχει πάρει η αδερφή της Βασιλικής που μένει και εκείνη στο χωριό. Είναι τα στοιχεία που μαθαίνουμε τώρα. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με την κυρία Διαμαντή. Δεν τα έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής. Μακάρι να πάρουν καλά ζωή των ανθρώπων.
1: Να είναι καλά.
2: Και να στηρίξουν κάποιο άλλο μέρος. Γιατί...
0: Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως τα λέει. Τα έλεγε στους ατέριας τους η συνεργάτηδά τους. Από ό,τι διαβάζω εγώ εδώ οι λόγοι που έφυγε, που φεύγει ή έφυγε πάση περιπτώσει η οικογένεια από τη Φουρνά, δεν είναι τα Φουρνά, είναι η Φουρνά. Αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Η Φουρνά, εντάξει. Όπως τουλάχιστον καταγγέλει η μητέρα, κάνει λόγο για σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η οκταμελής οικογένεια κατά τη διάρκεια της διετούς παραμονής στο χωριό, καθώς και για μπούλινγκ σε βάρος του παιδιού τους. Η νέα ζωή στο χωριό, το σύλλογος εκεί που έχει συσταθεί με πρόεδρο την δασκάλα του χωριού και τον και φαντάζομαι στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι και ο παπάς του χωριού που είχαν την ιδέα να τρέξουν για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να έρθει κόσμος να μείνει στο χωριό μόνιμα. Λένε λοιπόν εδώ, λέει η μητέρα της οικογένειας ότι δεν στηρίχθηκε σαν οικογένεια όσον αφορά το σπίτι και το μαγαζί, την επιχείρηση την οποία ανοίξανε. Δεν στηριχθήκαμε, λέει, από την αρχή σωστά. Και το κερασάκι στην τούρτα ήταν και το bullying που πέρασε το παιδί μας. Bullying βέβαια μπορεί να περάσει ένα παιδί οπουδήποτε και αν βρεθεί. Δεν έχει να κάνει με την φουρνά. Δεν έχει να κάνει με το συγκεκριμένο χωριό. Δεν έχει να κάνει με το συγκεκριμένο περιβάλλον. Μπήκαμε, λέει, σε ένα σπίτι που μένανε αρουραίοι και ο μάστορας ο ίδιος γύρισε και είπε: «Εδώ δεν μένουν ούτε κότες». Ζούσαν τα παιδιά με μια ξυλόσωμπα η οποία δεν τοποθετήθηκε σωστά και τα νερά και τα χιόνια έμπαιναν όλα μέσα. Ζούσαμε με τους αρουραίους και το παιδί συνέχεια ήταν στο γιατρό.

Το χωριό δυστυχώς έβγαλε μια στάση, λέει ότι δεν πρέπει να έρθουν στο μαγαζί οι ντόπιοι, γιατί θεωρούσαν ότι ο ξένος προσέβαλε τον ντόπιο. Και αυτό έγινε μετά την καταγγελία στις αρχές. Για το bullying σε βάρος του παιδιού τους. Οπότε τελικά μάλλον πήραν την απόφαση και πήγαν στην Άξο. Η πρόεδρος του Συλλόγου Νέα Ζωή στο χωριό, Παναγιώτα Διαμαντή, μιλώντας στο Μέγκα, είπε ότι η οικογένεια έλαβε εκτεταμένη στήριξη, η οποία περιλάμβανε την κάλυψη των ενοικίων για έναν ολόκληρο χρόνο, δωρεάν φροντιστήρια, σχολικά γεύματα και δραστηριότητες για τα παιδιά, καθώς και βοήθεια για την έβρεση εργασίας και τη λειτουργία της επιχείρησής τους. Ήταν και η πρώτη οικογένεια που χρηματοδοτήθηκε για έναν ολόκληρο χρόνο. Είχαμε βρει τις θέσεις εργασίας στην αρχή, είχαμε βρει το σπίτι, ξεκίνησαν οι άνθρωποι, υποστηρίξαμε και τα παιδιά με δραστηριότητες κτλ. Ήρθα στο χωριό, ζήσαν 2 χρόνια και πριν 2 μήνες, τον Ιούνιο, εμφανίστηκε ξανά ότι υπάρχει αυτό το περιστατικό bullying. Κάτι συνέβη με τα παιδιά, τοποθετήθηκε η δευτεροβάθμια, μπήκε ο διευθυντής, έκαναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν όταν συμβαίνει κάποιο περιστατικό λεκτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των παιδιών και αυτό τέθηκε. Τελείωσαν οι εξετάσεις τους, από εκεί και πέρα δεν έχει καμία δουλειά ο σύλλογος. Δεν έχει καμία ευθύνη, δεν έχει καμία αρμοδιότητα για τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους ανθρώπους. Λογικό είναι αυτό.

Ο Μαρίνος λέει ότι ο σωστός, εντός εισαγωγικών σωστός, Έλληνας πολιτικός για κάθε λύση βρίσκει τουλάχιστον δύο προβλήματα. Και αφού δεν μπορούμε, λέει, μέχρι σήμερα να βρούμε λύση το πρόβλημα στέγασης των εκπαιδευτικών, των αναπληρωτών κτλ., ας χαρακτηρίσει το κράτος στους εκπαιδευτικούς ως ευπαθή ομάδα, να τους φτιάξουμε, λέει, κανένα hot spot, μπας και ευαισθητοποιηθεί καμία ΜΚΙΟ. Δεν έχεις και άδικο με τις ΜΚΙΟ, δεν έχεις καθόλου άδικο, φίλε μου.

0: Εικόνες για γέλια και για κλάματα σε ΜΚΟ σε καταβλισμό λαθρομεταναστών στο Πολύκαστρο του Κιλκής. Αλλοδαποί, οι οποίοι δηλώνουν ότι προέρχονται από διάφορες χώρες και έχουν αυτοταυτοποιηθεί ως ανήλικοι, παίζουν με παιχνίδια που προσφέρει ΜΚΟ σε ειδικό χώρο του καταβλισμού, προκαλώντας το γέλιο όχι μόνο των ίδιων, αλλά και όσων βλέπουν τα βίντεο στις πατρίδες καταγωγής τους που δημοσιοποιούν στο διαδίκτυο. Πρόκειται για ακόμη μια ένδειξη αφενός της ανεξέλεγκτης δράσης ΜΚΟ στη χώρα και αφετέρου τη γελιοποίηση της ίδιας της χώρας, η οποία φαντάζει και είναι μια απέραντη παιδική χαρά για τους αλλοδαπούς.
1: Όμπρο μανάτα όλα.
2: Για ηλάχη.
1: Έντα όλα. Αβα χαλίφα. Σαβί χωράκι όλου βερβί.
2: Για μητρό.
1: Για να δω. حياك الله يا أبا خليفة ولكنني أنا أجمل منك في حاجة بسيطة صحيح
3: Όπως καταλαβαίνετε, μάλλον δεν είχαν που άλλο να τους βάλουν τους 17χρονους και τους βάλανε μέσα στο χώρο που υποτίθεται πως αποτελεί παιδότοπο για με μικρά παιδιά, για μικρά παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Τραγικά. Και η άλλη είναι εκεί που η εθελόντρια της ΜΚΟ, η εθελόντρια.

0: Χοντρή μπίζνα η φιλανθρωπία πάντως, έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε Στάθη. Καλή εβδομάδα να έχουμε και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα Σπύρο μου, καλό μήνα. Καλός θα είναι, καλός.

Καλημέρα στην Κεφαλονιά, καλημέρα στους φίλους μας εκεί. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Jesus. Καλημέρα Βαγγέλη, Γιώργο. Τι γίνεται ρε παιδιά εκεί στην Κεφαλονιά? Σκοτώνεται τα άλογα? Γιατί πυροβολούν λέει άλογα που αναζητούν τροφή σε κατοικημένες περιοχές? Όχι ρε παιδιά. Περίπου 120 ημιάγρια άλογα του Ένου στην Κεφαλονιά λόγω της έλλειψης νερού αναγκάζονται να κατεβαίνουν σε κατοικημένες περιοχές, οδικά δίκτυα και καλλιέργειες για να βρουν τροφή και να επιβιώσουν. Αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει συγκρούσεις με ορισμένους ντόπιους που βλέπουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται, με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί θλιβερά περιστατικά θανάτωσης αλόγων με

0: αλλάξουμε τελείως κλίμα, να πάμε μέχρι την Κεφαλονιά, αυτό το όμορφο νησί. Δεν θα πάμε βέβαια για καλό σκοπό, γιατί εκεί βρίσκονται σε κίνδυνο τα περίφημα ημιάγρια άλογα του Ένου, που πλέον έχουν αναγκαστεί να κατεβαίνουν χαμηλά για να βρουν τροφή και νερό, γιατί οι βοσκοί τους έχουν κόψει το νερό. Κατεβαίνουν τα άλογα προς τα κάτω. Απ' την άλλη, όσοι έχουν καλλιέργειες ενοχλούνται, γιατί τα άλογα προκειμένου να βρουν τροφή πηγαίνουν στα χωράφια. Και τον τελευταίο καιρό παρατηρείται δυστυχώς ότι πυροβολούν τα άλογα και πεθαίνουν αβοήθητα.
1: Οι ντόπιοι. Εκεί. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Αμπατιέλου,
0: εκπρόσωπο
1: του Φιλοζωικού Σωματείου, Αδέσποτα Ενδράση. Γεια σας, κυρία Αμπατιέλου.
2: Καλή σας μέρα από Κεφαλονιά.
0: Καλημέρα.
1: Πώς είναι το νησί εκεί, πώς είσαστε με τους τουρίστες, έχετε ακόμα πολύ κόσμο, φορτωμένοι.
2: Έχουμε ακόμα αρκετό κόσμο, ακόμα είναι πάρα πολύ όμορφα, οι παραλίες γεμάτες και βλέπετε τον ήλιο πίσω μου που ανατέλει.
1: Μπράβο σας, μπράβο. Είναι ευλογημένος τόπος η Κεφαλονιά. Γιατί όμως συμπεριφερόμαστε έτσι στα άλογα τώρα?
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να γίνει κάτι να ελεγχθεί ο πληθυσμός, γιατί αυτή τη στιγμή μπαίνουν στις περιουσίες. Εμάς σαν Φιλοζωικό Σωματείο δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα άλογα, μας ενδιαφέρει και η ασφάλεια των ανθρώπων και των περιουσιών τους και των περαστικών, γιατί τα άλογα είναι μέσα στο δρόμο. Είναι περίπου 120 άλογα μέσα στο δρόμο.
1: Α, είναι 120 άλογα.
0: Ξέρετε, κυρία Μπατιέλου, εδώ με τον Ιορδάνη έχουμε χειριστεί από πολύ κοντά την υπόθεση με τα άλογα του Ημιτού εδώ. Μου θυμίζει πάρα πολύ την ίδια κατάσταση. 120 άλογα που κανείς δεν ενδιαφερότανε και μέσα από μια ιδιωτική πρωτοβουλία και εθελοντική δράση που γίνεται, τελικά τα άλογα αυτά έχουν βρει το δρόμο τους. Εδώ φαντάζομαι ούτε η περιφέρεια ενδιαφέρεται, ούτε υπάρχει κάποια συστηματική δράση για αυτό που μας λέτε, να ελεγχθεί ο πληθυσμός, να πάνε κάπου τα άλογα.
2: Υπάρχει μία έκθεση η οποία είναι αρκετά χρόνια, όταν ο πληθυσμός τους ήταν το 1 τρίτο. Ισχύει όμως αυτά που είπε, η έκθεση από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και από αυτού εμείς

0: βαδίζουμε. Εμείς δεν λέμε ούτε ότι είμαστε ειδικοί για τα άλογα, ούτε ότι μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Απλώς δεν θέλουμε να τα πυροβολούν.
1: Ναι.
0: Όπως φαντάζομαι και όλος ο κόσμος. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι στην Κεφαλονιά.
1: Αυτοί που έχουν πυροβολήσει τα άλογα δεν έχουν εντοπιστεί. Είναι τόσο δύσκολο να εντοπιστούν.
0: Είναι δύο δικογραφίες αυτή τη στιγμή. Εξαρτάται από την αστυνομία και βασικά την ασφάλεια εργοστολίου τι κάνει. Δεν μπορώ να μιλήσω επ' αυτού. Δεν είμαι εγώ ούτε αστυνομικός ούτε η ασφάλεια.
2: Στις δικογραφίες εμπλέκονται, ας πούμε, κάποιοι ντόπιοι, πολλά άτομα εμπλέκονται, ή είναι ένα-δύο αυτοί οι συνηθισμένοι ύποπτοι?
0: Κοιτάξτε, είναι στην ίδια περιοχή περίπου τα τρία περιστατικά, γιατί υπάρχει και ένα σκύλο που πυροβολήθηκε.
2: Α. Άρα είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι.
0: Φαντάζομαι, δεν μπορώ να μιλήσω επί της έρευνας στα αστυνομία.
2: Όχι, δεν λέμε για την έρευνα, αλλά έτσι κι αλλιώς οι δικογραφίες εναντίον κάποιων ανθρώπων στρέφονται. Εκεί τι καλλιέργειες υπάρχουν?
0: Κοιτάξτε, εκεί υπάρχουν πολλά αμπέλια και υπάρχουν και μποστάνια. Και υπάρχουν και οι κήποι των ανθρώπων, είναι μέσα σε κατοικημένες περιοχές.
2: Επίσης, και μπαίνουν σε σπίτια τα άλογα.
1: Είναι παιδί μου, τα άλογα τώρα για να φάνε. Όπου δουν πρασινάδα, πάνε. Βέβαια, να πούμε και το άλλο. Επειδή είναι ημιάγρια, δηλαδή δεν πιάνονται εύκολα,
0: όχι.
1: Δεν φοράνε τέλος πάντων ούτε σέλα, δεν είναι. Και καπίστρια, είναι δύσκολο να τα πιάσουν και δύσκολο.
0: Ακριβώς.
1: Στο να γίνει η στήριξη.
2: Εδώ θέλω να σας πω κάτι. Εσείς είστε μια οργάνωση, σωστά? Δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε να στείλετε σε μια επαφή είτε με την περιφέρεια, είτε με το Δήμο, είτε με το Υπουργείο, με κάποιο τρόπο αυτά τα άλογα να βρίσκουν τροφή?
0: Αν μου επιτρέπετε, έχουμε κάνει τις κινήσεις μας πριν συσταθούμε για σωματείο. Γιατί είχαμε ένα περιστατικό από ένα πουλάρι το οποίο κατέληξε. Και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εμείς ούτε να τα φυλακίσουμε θέλουμε, ούτε να τα διώξουμε από το νησί. Έχουμε προτείνει στην περιφέρεια, επειδή δουλεύουμε με το πρόγραμμα, με την έκθεση του Πανεπιστημίου, μας υπέδειξε το Πανεπιστήμιο κάποιον από την Βόρεια Ελλάδα, τον φέραμε το Μάρτιο με δικά μας έξοδα, να μας πει επί του πεδίου τι μπορεί να γίνει.
2: Εμείς
1: μετρήσαμε. Να μιλήσετε με τους ανθρώπους από εδώ, από τα άλογα του Ημιτού, πραγματικά θα σας το πω, γιατί το έχουμε ζήσει από πολύ κοντά στο πετσί μας.
2: Πήρανε χορηγίες οι άνθρωποι.
1: Ναι, ήταν δύσκολη η πορεία τους. Εάν δεν γίνει η στήρωση των αλόγων, γιατί φαντάζομαι έχει θηλυκά και έχει και τους επιβίτορες τώρα. Αυτά αναπαράγονται
0: κάθε χρόνο. Τα δύο τρίτα είναι θηλυκά αυτά που μετρήσαμε.
2: Το ένα τρίτο είναι. Άρα σε λίγα χρόνια αυτά δεν θα είναι 110. Αυτά θα είναι πάνω από 200.
0: Ακριβώς. Άρα,
2: εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι. Στην Ελλάδα, ό,τι υπάρχει σε άγρια μορφή δεν είναι ευθύνη κανενός.
1: Ναι. Ειδικά για τα υποειδή, δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, νομικό πλαίσιο. Πας στο Δήμο.
2: Καλά, νομικό πλαίσιο.
1: Σου λέει, πας στο Δήμο, σου λέει περιφέρεια. Πας στην περιφέρεια, λέει, μην ανακατεύετε εμένα. Είναι το Υπουργείο. Πας στο φιλοζωικό σωματείο, θα σου πει, γιατί η κυρία μου πήρατε τα άλογα και τα στηρώσατε, είναι δικά σας. Δηλαδή, μπορεί να βρουν και τον πελάτη τους, κατάλαβες, οι άνθρωποι.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά υπάρχει ένα Υπουργείο. Υπάρχει, ας πούμε, μια πολιτεία που, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα άγρια κάπως πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα.
1: Ξέρεις, πραγματικά, επειδή τα έχουμε δει μαζί εδώ πέρα, βλέπεις να υπάρχει πουθενά συντονισμός?
2: Το καταλαβαίνω.

καημένα τα άλογα του Ένου. Κάνε κάτι, Μάκη, για τα άλογα. Κάνε κάτι, Μάκη. Δείξε την ευαισθησία σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνε κάτι. Καλημέρα, καλημέρα. Θα καλημερίσω και τον συνάδελφο, τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο. Μόλις μπήκε στο στούντιο. Έχει break τώρα από την εκπομπή του. Έχει διαφημιστικό break. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, Γιώργο μου. Καλό μήνα με υγεία.

0: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο πλέσας πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

Τι ωραία, τι ωραίες μουσικές, τι ωραίες μουσικές, Τάκη Γιακόπουλε. Τάκη Γιακόπουλε. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά που ακούς σήμερα.

0: γίνεται για εδώ στη Ζάκυνθο, τι γίνεται, τι γίνεται. Έχουμε πόλεμο, έχουμε πόλεμο. Ο πόλεμος του νερού. Πώς είναι δυνατόν να έχει πληρωθεί ένα έργο που δεν έχει ολοκληρωθεί? Αυτά συμβαίνουν μόνο... μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή να έχει πληρωθεί έργο μέχρι τελευταίας δεκάρας και να μην έχει ολοκληρωθεί. Ο δήμαρχος βέβαια λέει ότι ολοκληρώθηκε το έργο. Παιδιά, έχετε νερό εκεί στο Γύρι, στη Λούχα, στην Αγία Μαρίνα, έχετε νερό? Η Λούχα να μας πει αν έχει νερό. Από το δίκτυο ίδρευσης, από το καινούριο έργο, έχει νερό? Και ο Κυραρετάκης να μας πει όμως, να μας πει και ο Κυραρετάκης. Κυραρετάκη μου, Κυραρετάκη μου, να μας πεις και εσύ. Μη μας κάνεις νερά. Κυραρετάκη μου. Κυραρετάκη μου.
1: Θα μείνει η Ζάκυνθος χωρίς νερό? Δηλαδή τα νοικοκυριά θα έχουν νερό στα σπίτια τους και στα λουτρά τους? Θα είναι δυνατόν? Δεν μπορεί να μείνει το 24 χωρίς νερό.
2: Αυτά τα πράγματα με εμένα δεν πρόκειται να γίνουν.
3: Και θα πάω πηγαίνει σπίτι του άνθρωπου στην Καζανάκη και δεν θα έχει νερό και θα βρουν τη ζωντανή εκεί μέσα.
4: Εγώ, σε κοιτά θέλουμε, θα και εσύ πρώτα.
3: Ρίξε, λέω, μεταξύ μας, μιλώ κρατά.
4: Μεταξύ μας δεν έχει, έχουμε κεραγμό. Γιατί εσύ πρώτα.
2: Αυτά τα πράγματα, με εμένα δεν πρόκειται να γίνουν. Αυτά είναι πρωτάκουσα πράγματα.
1: Θα μείνει Ζάκυνθος χωρίς νερό? Δηλαδή θα είναι δυνατόν? Δεν μπορεί να μείνει το 24 χωρίς νερό.
5: Αυτή τη στιγμή έχουμε περισσότερο από 100 διαρροές του ύδατος μέσα στα δημοτικά διαμερίσματα που συνέχεια τρέχει νερό. Μέρα νύχτα συνέχεια τρέχει νερό. Και διαμαρτύρωσε. 3 χρόνια λέει δεν έχουμε φτιάξει διαρροές. 2 χρόνια δεν έχουμε φτιάξει διαρροές. Προέδρε των γενετήρων.
6: Έχουμε νερό. Έχουμε νερό.
3: Γελάς, μη γελάς.
1: Θα είναι δυνατόν? Δεν μπορεί να μείνει το 24 χωρίς νερό.
2: Αυτά τα πράγματα με εμένα δεν πρόκειται να γίνει.
6: Αν δούμε 9 εκατομμύρια κυβικά νερό το χρόνο και τιμολογούνται μόνο τα 2,5 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα χάνεται. Και αν μεγάλη μια απογοήτευση, πρώτα δεν χάνεται. Τα υπόλοιπα τι γίνονται?
2: Αυτά είναι πρωτάκουσα πράγματα. Αυτά δεν γίνονται. Καταλαβαίνετε. Δεν γίνονται.
1: Θα μείνει η Ζάκυνθος χωρίς νερό, δηλαδή.
6: Μεταξύ μας είναι αυτή τη στιγμή 2.500 ρολόγια που δεν πληρώνουν καθόλου. 2.500 ρολόγια που δεν πληρώνουν καθόλου.
7: Τα 2,5 τελευταία χρόνια στην εφορία. Δεν έχουν βεβαιωθεί ποσά.
6: Γούστο, Μίκη.
7: Γούστο σας. Δεν είναι γούστο σας. Δεν είναι γούστο σας.
6: Γούστο.
7: Το γούστο σας εκφράζεται στην επιχείρησή σας.
1: Θα μείνει η Ζάκυνθος χωρίς νερό, δηλαδή.
2: Αυτά είναι πρωτάκουσα πράγματα.
1: Θα είναι δυνατόν? Δεν μπορεί να μείνει το 24 χωρίς νερό.
5: Οι λαθρές συνδέσεις, δηλαδή οι παράνομες συνδέσεις, έπρεπε να έχουν εξηλωθεί όλες. Και είναι πάρα πολλές.
6: Δεν είναι δυνατόν. Θα σηκωθεί ο Άγιος Διονύσης από την κάσου του και θα πάρει τη μαγκούρα να μας κυνηγάει. Έχουμε νερό. Του έχει γίνει καρτέλ το νερό και ό,τι θέλουν να κάνουν, όπου είναι αδιακρίτως υγρονομής και δείχνουν όπου θέλουν νερό, όπου θέλουν δεν δίνουν και νερό δεν υπάρχει.
1: Θα μείνει η Ζάκυνθος χωρίς νερό, δηλαδή.
2: Αυτά είναι πρωτάκουσα πράγματα.
1: Θα είναι δυνατόν? Δεν μπορεί να μείνει το 24 χωρίς νερό.
6: Από τα Λάπερδα, παραδείγματος χάρη, που πηγαίνουμε όλοι και πίνουμε νερό κτλ. Έστειλαν να κάνουν ανάλυση στο νερό. Και το νερό έχει κολοβακτήρια. Το νερό στα Λάπερδα έχει κολοβακτήρια.
2: Αυτά δεν γίνονται, καταλαβαίνετε. Δεν γίνονται. Αυτά τα πράγματα με μένα δεν πρόκειται να γίνουν.
6: Με σακατεμένους θα πάει μπροστά η ιδέα. Με επιδοτούμενους και με ανθρώπους που δεν μπορούν να δουλέψουν. Σακατεμένους θα πάει μπροστά η ιδέα. Με σακατεμένους θα πάει μπροστά η ιδέα. Με αυτούς θα πάει μπροστά η ιδέα. Δεν αφήνεις κανένα την φιλοσοφία. Την φιλοσοφία την αφήνει. Ένας σακατεμένους ο δεύτερος. Ένας 60 χρονών. Ένας 60 χρονών.
1: Θα είναι δυνατόν? Δεν μπορεί να μείνει το 24 χωρίς νερό.
2: Αυτά τα πράγματα με εμένα δεν πρόκειται να γίνουν.
5: Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Δεν τελειώσαμε. Θα προτιμώ να σηκώθω να φύγω. Δεν τα κάνω. Τους το εξήγησα, τους το είπα. Ξεχάστε τα.
6: Εγώ θα κάνω την πολιτική που πρέπει να κάνει ιδέα στον κόσμο για να μην δυσαρθεί ο κόσμος.
2: Είμαι εγώ υπεύθυνος για οτιδήποτε γίνει από εδώ και πέρα.
1: Θα μείνει η Ζάκυνθος χωρίς νερό, δηλαδή.
2: Αυτά είναι πρωτάκουσα πράγματα.
1: Θα είναι δυνατόν? Δεν μπορεί να μείνει το 24 χωρίς νερό.
5: Είμαστε σε μια κατάσταση αθλειότητος. Εκεί έχουμε καταλήξει. Το καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει.
8: Ξυπνήστε!
0: Έτσι είναι, Δημάρχε, έτσι είναι. Άθλια κατάσταση, άθλια. Εδώ πάντως λέει η Δημοτική Αρχή, λέει το έργο σε ένα μήνα λέει τελειώνει. Ωραία, άρα λοιπόν δεν έχει ολοκληρωθεί. Αφού τελειώνει σε ένα μήνα, δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν μας έχει ενημερώσει βέβαια και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο Διονύσης ο Δρουκάκης. Κανένα δεν είδα τίποτα, κανένα δελτίο, τίποτα, ούτε μια ανάρτηση στο στο Facebook να μας ενημερώσει δηλαδή για το συγκεκριμένο θέμα. Έχει ολοκληρωθεί το έργο, το οποίο είναι ήδη πληρωμένο, εξοφλημένο. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Θέλει ένα μήνα για να τελειώσει, λένε. Η Δημοτική Αρχή λέει θέλει ένα μήνα για να τελειώσει. Άρα λοιπόν τι είπα να πει αυτό. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν εξετάζουμε το αν θέλει ένα μήνα, που ένα μήνα δεν θέλει, θέλει παραπάνω. Δηλαδή αν κάνεις μια βόλτα και ξεκινείς, ανεβαίνεις εκεί Αγία Μαρίνα, έτσι και μέχρι τις Μαριές και δεις τι γίνεται σε όλη τη διαδρομή, τις σωλήνες να κοίτονται δεξιά και αριστερά στους όχθους, ανοιχτές τομές, να έχουν παραμείνει τομές ανοιχτές του εργολάβου, να μην έχει γίνει επιχωμάτωση έστω. Λοιπόν, ποιον ένα μήνα τώρα. Και τι πάει να πει, έχει τελειώσει το έργο? Όχι, δεν έχει τελειώσει. Τι πάει να πει? Είναι σαν αυτή την ερώτηση που έκανε ο άλλος, λέει, πέθανε πολύ? Πέθανε ή δεν πέθανε? Δεν υπάρχει πέθανε λίγο. Λοιπόν, ή τελείωσε ή δεν τελείωσε, ή ολοκληρώθηκε ή δεν ολοκληρώθηκε.

μου στείλε ένα μήνυμα αργά χθες, δεν το είχα δει εγώ. Δεν είμαι όλη την ώρα με στα social. Ότι κάτι συνέβη πολύ νωρίς το πρωί, έχει μια υποχρέωση, δεν μπορεί, δεν θα προλάβει. Και τα λέμε next week.

Μέχρι αύριο ξαναπούμε. Να είστε χαρούμενοι. Με όραμα και σήμερα. Βάλτε μικρούς στόχους. Για τους μεγαλύτερους οι μαθητές έχουν το φροντιστήριο όραμα. Το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης όραμα. Αλεξάνδρου Ρώμα 74. Σαράντα ένα, εννέα, πενήντα.

0: για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας. Αν δεν έχετε κανονίσει τι θα μαγειρέψετε και τα λοιπά, δεν έχετε παρά να πάτε να πάρετε τηλέφωνο 33409. Τι είπα, 41, πότε το μπέρδεψα λίγο, 49510. Έκανα αναρρυθμιτισμό. Μάλλον χρειάζομαι λίγο φροντιστήριο κι εγώ. 49510 το τηλέφωνο του φροντιστηρίου. 49510. 33409 για το λαδολέμονο. Μεσημέρι βράδυ, το βράδυ μόνο ψητά. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα. Και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26 950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
6: Stigma Radio. Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
7: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8.30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7.30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
8: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ, Όλιβερ Μάγμα, Ίκα, Μπόντο Βακαπόρ.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951 01891.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
11: Κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Είμαστε ήδη 5 λεπτά μετά τις 10. Σήμερα είναι Τετάρτη. Τι κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνω, Τετάρτη. Είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Βεβαίως και ακούτε Στίγμα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Θυμίζω ότι μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά διαδικτυακά μέσω του stigmafm.gr και από εκεί να επικοινωνείτε μαζί μας. Έχετε σειρά επιλογών, έχετε και μέσω Viber, έχετε και μέσω WhatsApp να στείλετε την καταγγελία σας, το ερώτημά σας, το σχόλιό σας, ένα ηχητικό μήνυμα, γραπτό, οτιδήποτε θέλετε. Πολύ ζέστη και σήμερα, ρε παιδί μου. Πολύ ζέστη και πολύ υγρασία. Δηλαδή σήμερα θα έχουμε 35 βαθμούς το μεσημέρι, αλλά η αίσθηση θα είναι για 42. Μην σας πω 42. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό. Και με πολύ υψηλό ποσοστό υγρασίας. Αυτό είναι δηλαδή το χειρότερο απ' όλα. Και δεν φαίνεται να αλλάζει και κάτι, βλέποντας το μετεωρολογικό δελτίο, μέχρι και την Κυριακή. Δηλαδή θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και πάρα πολύ υγρασία. Ασθενείς άνεμοι, 3 με 4 μποφόρ. Στην παρέα μας είναι πάντα η Levante Ferries, η οποία μας εξυπηρετεί διότι μας δίνει τη δυνατότητα να αγοράζουμε και ηλεκτρονικά το εισιτήριό μας μέσω του site, δηλαδή levanteferries.com, με μια πολύ εύκολη, γρήγορη, απλή διαδικασία. Και να μην εκτυπώσετε το εισιτήριο, δεν θα έχετε πρόβλημα. Θα το έχετε στην οθόνη του κινητού σας, για παράδειγμα, θα πάτε στο πλοίο και θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε. Να θυμίσω τα δρομολόγια ποια είναι. Είναι 6 αυτά που εκτελούνται τώρα αυτή την περίοδο καθημερινά. Από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη είναι 5.30 το πρωί, 8, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4 και 7.30 το απόγευμα. Και από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο είναι 8 παρατέταρτο το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4, 5 και 4 το απόγευμα, 9.30 το βράδυ. Εννοείται ότι μαζί μας είναι πάντα ο Μπράτης και πράττει σωστά. Διότι όταν επισκέπτεσαι τον μεγάλο εκθεσιακό χώρο που διαθέτει στο Γαϊτάνι, πάρα πολύ απλά βρίσκεις όλα τα είδη σε εξαιρετικές τιμές και πολλά είδη σε μεγάλες προσφορές. Μιλάμε για σεντόνια, μιλάμε για κουρτίνες και κουρτινόξυλα, για φωτιστικά, για δάπεδα, για υφάσματα, για τα καλύτερα ανατομικά στρώματα που υπάρχουν παγκοσμίως. Είναι αυτά της Elite Strom, τα διαθέτει μόνο Μπράτης. Τα λευκά είδη Κύλα Ρος και Νεφ Νεφ στο κατάστημα Μπράτης στην πόλη Φωσκόλου 19. When you πάντα στο επίκεντρο σε τοπικό επίπεδο είναι η αντιπαράθεση για το έργο ίδρευσης στα ορεινά της Ζακυνθού, Λούχα, Γυρή, Αγία Μαρίνα, Άγιος Λέων. Έχει κάνει σοβαρότατες καταγγελίες ο συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας. Έχουν τοποθετηθεί και ο επικεφαλής της, ο κύριος Τζερουνάκης, και μέλη του συνδυασμού και δημοτική σύμβουλη. Για να δούμε και τις απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή με τα στοιχεία που ζητά η Δύναμη Ελπίδας. Στο ζήτημα επανήλθε και ο συνδυασμός Ανάσα για τα Ιόνια νησιά του κυρίου Γαλιατσάτου. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Σήμερα έχουμε και συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Αναμένεται να ξεκινήσει από λεπτό σε λεπτό και θα έχει πολύ ενδιαφέρον, πέραν από τα άλλα θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη, διότι θα κάνει μία τοποθέτηση και μία, αν θέλετε, ενημέρωση ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Τουρκάκης, για το ζήτημα αυτό, του αγωγού δηλαδή στα ορεινά. Θα συνδεθούμε ζωντανά και θα ακούσουμε την τοποθέτηση του κυρίου Τουρκάκη στην πορεία, με το που θα ξεκινήσει η συνεδρίαση. This
Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα καρύδας, παιδιά. Γιορτάζεται από τις κύριες χώρες παραγωγής καρύδας και από τους λάτρεις της καρύδας όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Είχαμε κάποια σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου. Το 31 μετά Χριστόν έλαβε χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας Μάρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας, με νικητή τον Οκταβιανό, που ανέλαβε αργότερα και αυτοκράτορας της Ρώμης. Το 1843, ακούστε τώρα, επαναλαμβάνω τη χρονιά, το 1843 η πτωχευμένη Ελλάδα, από τότε είχαμε πτωχεύσει, αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Και την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Από το 1843 είχαμε υπογράψει μνημόνιο. Φοβερό. Το 1877 πέθανε ο Κωνσταντίνος Κανάρης, που είχε διατελέσει πρωθυπουργός, ήταν ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης και βέβαια ναύαρχος ο ίδιος. Ενώ ένα χρόνο αργότερα, το 1878, γεννήθηκε ο Ιων Δραγούμης, πολιτικός, διπλωμάτης, από τους μεγάλους βασικούς, αν θέλετε, εκφραστές του ελληνικού εθνικισμού και της μεγάλης ιδέας. Το 1883 γεννήθηκε ο Πολωνός γιατρός και ανοσολόγος Ρούντολφ Βάιγκλ, που παρασκεύασε και το πρώτο αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του επιδημικού τύφου. Το 1901 γεννήθηκε ο Έλληνας ποιητής και ψυχαναλυτής Ανδρέας Εμπειρίκος. Το 1945, σαν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου, λήγηκε επίσημα ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα στο πολεμικό πλοίο Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο. Λοιπόν, το 1966 ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης με 5 μέτρα και 5 εκατοστά. Το 1973 έφυγε από τη ζωή ο J.R. Tolkien, Βρετανός συγγραφέας, είχε γράψει τα βιβλία του Hobbit και του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Το 1984 έφυγε ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς μας, έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Κατράκης. Και τέλος ήταν 1997, είχαμε σφοδρή επίθεση τότε κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών από τον πρόεδρο της Βουλής, τον Απόστολο Κακλαμάνη. Φωτογράφησε τα δύο μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια, είπε ότι το ένα άρπαξε τα λεφτά από τον Κοσμάκη στη Σοφοκλέους και το άλλο ετοιμαζόταν να κάνει το ίδιο. Και επισήμανε τότε ο Απόστολος Κακλαμάνης ότι καμία κυβέρνηση δεν τολμάει να τα βάλει με αυτό τον συρφετό. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα. Για να πάμε στην κεντρική επικαιρότητα. Ετοιμάζεται η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ να δώσουν μια σκληρή, όπως λένε, απάντηση στη Ρωσία μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία της Γερμανίας. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για την απόπειρα υβριδικής επίθεσης με εκρηκτικούς μηχανισμούς, drones, στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ανακοίνωσε το κλείσιμο του οίκου της Ρωσίας στο Βερολίνο και του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Τόσο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ όσο και η Πρόεδρος της Κομισιόν προγραμματίζουν συνάντηση για τον συντονισμό της ευρωπαϊκής απάντησης απέναντι σε αυτές τις ρωσικές επιθέσεις. Η Ρωσία απορρίπτει τις κατηγορίες από τη Γερμανία, κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς που οδηγούν σε περαιτέρω κλιμάκωση των διμερών σχέσεων.
ενώ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία, τονίζοντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού, όπως είπε, των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν.

Περνάμε από ό,τι φαίνεται σε μια νέα και ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατά κύριο λόγο. Είχαμε το δεύτερο κύμα των αμερικανικών βομβαρδισμών μέσα σε λίγα 24 ώρα και μαζικά ιρανικά αντίπεινα σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, σε Κουβέιτ, σε Ιράκ, σε Ιορδανία. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί εκ νέου το Ιράν με πολύ σκληρότερα πλήγματα.

Υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλη ανησυχία, διότι όχι μόνο δεν ηρεμούν τα πράγματα, αλλά το αντίθετο θα έλεγα. Και όπως αντιλαμβάνεστε με όλη αυτή την κατάσταση, και πάλι έχουν εκτιναχθεί στα ύψη τιμές στα καύσιμα. Για να δούμε πότε θα τελειώσουμε και με ποιον τρόπο, με αυτή την ιστορία δηλαδή.

Λοιπόν, αυτά σε κεντρικό επίπεδο. Και ενώ αναμένουμε τη συνεδρίαση που θα ξεκινήσει από λεπτό σε λεπτό του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ και θα συνδεθούμε ζωντανά για να ακούσουμε τα όσα θα αναφέρει ο κύριος Τουρκάκης, ο πρόεδρος δηλαδή της ΔΕΙΑΣ. Την ίδια ώρα είχαμε αναφορά του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή Κέρκυρας, του κυρίου Μπιάκη. Αναφορά στους υπουργούς περιβάλλοντος, εσωτερικών και οικονομικών, ακριβώς για το θέμα του έργου ίδρυυσης στη Ζάκυνθο, όπως αναφέρει. Ο κύριος Μπιάγκης, υιοθετώντας τις σοβαρότερες καταγγελίες από την παράταξη Δύναμη Ελπίδας, ζητά τη διενέργεια πλήρους ελέγχου για την πορεία του έργου, καθώς, όπως αναφέρει, από τα προσκομιθέντα στοιχεία γύρονται σοβαρότατα ερωτήματα για τις πληρωμές, την εκτέλεση και το φυσικό αντικείμενο του έργου. Ένα έργο που στήχησε πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ και το οποίο, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου από τον κύριο Μπιάκη, θα έδινε λύση στο χρόνιο πρόβλημα υδροδότησης των ορεινών περιοχών της Ζακύνθου, αντί αυτού γέννησε τεράστια ερωτηματικά που δεν εξαντλούνται στην τυπική διαχείριση των χρηματοδοτήσεων, αλλά και στο κατά πόσο αυτές μετατρέπονται τελικά σε ουσιαστικό και απτό αποτέλεσμα για την ίδια την τοπική κοινωνία, αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μπιάκης.

Έχουμε και ένα δελτίο τύπου από την Νομαρχιακή Επιτροπή Πασόκ Ζακυνθού για το ίδιο θέμα, με τίτλο 1,5 εκατομμύρια ευρώ πληρώθηκαν και οι σωλήνες στα χαντάκια, και αναφέρει το δελτίο: τελικά ποιος γνώριζε και ποιος ενημέρωσε τους πολίτες? Οι Ζακυνθινοί δεν θέλουν άλλες διαβεβαιώσεις, θέλουν απαντήσεις. Και συνεχίζει το δελτίο: σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η παράταξη Δύναμη Ελπίδας, έχει καταβληθεί σχεδόν το σύνολο του συμβατικού τιμήματος για το έργο ίδρυυσης σε Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρι Άγιο Λέοντα. Και την ίδια ώρα στην περιοχή παραμένουν σωλήνες στην άκρη του δρόμου, εκκρεμότητες στις εγκαταστάσεις και χωριά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης. Το θέμα δεν προέκυψε σήμερα, είχε δημοσιεύματα, είχε αναφορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε συζητήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είχε διαμαρτυρίες προέδρων κοινοτήτων, άρα ποιος δεν γνώριζε? Και συνεχίζει το δελτίο τύπου από την Ομαρχιακή Πασόκ Ζακύνθου: δήμαρχε, πρόεδρε ΔΕΙΑΣ, γνωρίζατε? Όταν υπήρχαν δημόσιες καταγγελίες και η πραγματική εικόνα του έργου ήταν γνωστή, γνωρίζατε? Και αν γνωρίζατε, πώς ένα έργο για το οποίο έχει πληρωθεί σχεδόν το σύνολο του συμβατικού τμήματος παρουσιαζόταν ως έργο που προχωρά πολύ καλά? Και προς τον αντιπρόεδρο της ΔΕΙΑΣ και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναφέρει: γνωρίσατε την πραγματική κατάσταση του έργου? Αν δεν γνωρίζατε, πώς το παρακολουθούσατε? Αν γνωρίζατε, γιατί οι δημόσιες δηλώσεις σας δεν αποτύπωναν την πραγματική εικόνα? Οι πολίτες δικαιούνται καθαρές απαντήσεις. Κύριε Περιφερειάρχη, τι έδειξε η επαλήθευση? Ρωτά την Ομαρχιακή Πασόκ Ζακύνθου. Τα ζητήματα είχαν τεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εφόσον πραγματοποιήθηκε επιτόπια επαλήθευση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας τον Ιούνιο του 26, τι διαπιστώθηκε? Υπήρχαν εκκρεμότητες ή αποκλίσεις? Ζητήθηκαν διορθωτικές ενέργειες? Και κυρίως ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η κοινωνία δικαιούται να το γνωρίζει. Συνεχίζει η Νομαρχιακή του Πασόκ: κύριε βουλευτά, τα 105 εκατομμύρια ευρώ δεν απαντούν σε όλα. Μιλάτε για τα 105 εκατομμύρια ευρώ που εξασφαλίστηκαν για τη Ζάκυνθο, ωραία, αλλά περάσατε ποτέ από την Αγία Μαρίνα? Είδατε τους σωλήνες στην άκρη του δρόμου? Είδατε την κατάσταση του έργου? Γνωρίζατε τις διαμαρτυρίες των προέδρων των κοινοτήτων? Και αν περάσατε από την περιοχή όταν πηγαίνατε στα πανηγύρια, δεν είδατε τους σωλήνες βαγμένους στην άκρη του δρόμου? Δεν άξιζε ούτε μία φωτογραφία δίπλα σε αυτούς? Και αν γνωρίζατε όσα είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί, τι κάνατε? Γιατί τα 105 εκατομμύρια είναι ένας εντυπωσιακός αριθμός, αλλά ο πολίτης δεν πίνει εκατομμύρια, πίνει νερό. Και η τοπική Νέα Δημοκρατία, συνεχίζει το δελτίο τύπου, θα πάρει θέση? Στη δίκηση του Δήμου συμμετέχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας θα ζητήσει εξηγήσεις? Θα ζητήσει από τα στελέχη της να απαντήσουν για την εικόνα του έργου? Ή θα επιλέξει τη σιωπή?

πέραν από την τοποθέτηση και την ενημέρωση που αναμένουμε με το που θα ξεκινήσει προφανώς η συνεδρίαση από λεπτό σε λεπτό του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, ενημέρωση από τον πρόεδρο, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη, ενδεχομένως σήμερα θα έχουμε και τοποθέτηση και άλλου στελέχους της Δημοτικής Αρχής για το ζήτημα αυτό, για την υπόθεση αυτή με τον αγωγό Σταυρινά.

Όπως ενημερωνόμαστε τώρα, αλλάζουμε θέμα από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Για τη Ζάκυνθο μιλάμε τώρα. 54 στο σύνολο, 33 γενικής παιδείας, 17 ειδικής και 4 για το μουσικό. Ενώ ανακοινώθηκαν 5 προσλήψεις ειδικό βοηθητικό προσωπικό, σύνολο 60 δηλαδή.

0: Για να συνδεθούμε τώρα με την
1: το έργο,
0: με το πνευματικό κέντρο. 10
1: Σεπτεμβρίου. Άρα η συλλογή του φακέλου μαζί με τα στοιχεία που θα εξετάσουν οι υπηρεσίες και την νομική γνωμοδότηση, συν το πόρισμα της διαχειριστικής αρχής που θα κάνει τον έλεγχο, όλα αυτά αφού συγκεντρωθούν θα έρθουν στο Διοικητικό Συμβούλιο για να τα συζητήσουμε επί τόπου. Θα ήθελα, κύριε Δικαιούλη, αυτή η εισήγησή μου και η ενημέρωση να καταγραφεί. Είναι η επίσημη θέση του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ. Δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί όταν...
0: Για να το πάμε από την αρχή, γιατί δεν το πιάσαμε.
1: Πριν ξεκινήσουμε την ημερήσια διάταξη, θα ήθελα να κάνω μια ενημέρωση λίγο για ένα θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες και αφορά το θέμα της καταγγελίας που έγινε το περασμένο Σάββατο από την Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Νομίζω όλοι την ξέρετε, απλά εν συντομία θα πω ότι έχει γίνει μια καταγγελία για το έργο Λούχα Γύρη, η αντικατάσταση δικτύου ίδρυσης των ορεινών. Σε αυτό το κομμάτι έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες που αφορούν συγκεκριμένα πράγματα. Δεν έχει έρθει μέχρι σήμερα κανένα επίσημο έγγραφο αυτής της καταγγελίας προς τη ΔΕΙΑΣ. Τη Δευτέρα το πρωί, να πω βασικά ότι το έργο είναι ένα έργο ίδρυυσης το οποίο έχει πάρει σαν φορέα, σαν κύριος του έργου η ΔΕΙΑΣ το 2019. Με προγραμματική σύμβαση της ΔΕΙΑΣ και του Δήμου, το έργο εκτελείται από το Δήμο Ζακύνθου και από την Τεχνική Υπηρεσία Ζακύνθου, του Δήμου Ζακύνθου, και θα παραδοθεί στη ΔΕΙΑΣ σε πλήρη λειτουργία. Αυτό προβλέπει η προγραμματική του σύμβαση και αυτό προβλέπει και η απόφαση ένταξης. Στην παρούσα φάση το έργο δεν έχει παραδοθεί σε εμάς, στον κύριο του έργου ακόμα. Είναι στη διαδικασία της εκτέλεσης, στα χαρτιά και πρακτικά. Και η καταγγελία αφορά τον τρόπο εκτέλεσης και τον τρόπο κατασκευής. Μετά την καταγγελία αυτή, εγώ τη Δευτέρα το πρωί ως πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ έστειλα ένα έγγραφο

0: πόσες τεχνικές υπηρεσίες που ζήτησαν να μαζευτεί όλος ο φάκελος του έργου και να μας αποσταλεί ένα αντίγραφο προκειμένου να έχουμε μια πλήρη γνώση όλων των καταγγελόμενων θεμάτων. Και την Τρίτη χθες έστειλα ένα δεύτερο έγγραφο που πιο αναλυτικό, στηριζόμενο πάνω σε αυτά που έχει ζητήσει, που έχει καταγγείλει η Δημοτική Παράταξη του κ. Τσουρνάκη. Αναμένουμε το φάκελο προκειμένου οι υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ να τον εξετάσουν, να δουν τα έγγραφα και τα υπόλοιπα και μαζί με την νομική υπηρεσία να κάνουν μια εισήγηση. Επίσης, δεν ξέρω αν οφείλεται στην καταγγελία του κ. Τσουρνάκη ή όχι, χθες, αργά το απόγευμα, μας ήρθε μια απόφαση της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, της Ειδικής Υπηρεσίας για Χείριση του Προγράμματος Ιόνια Νησιά, που τροποποιεί μια απόφαση συγκρότησης οργάνου επαλήθευσης πράξης. Είναι μια απόφαση διενέργειας επιτόπια επαλήθευσης στην πράξη τη συγκεκριμένη. Αφορά τη σύσταση μιας επιτροπής που θα έρθει να ελέγξει το έργο 8 με 10 Σεπτεμβρίου. Άρα, η συλλογή του φακέλου μαζί με τα στοιχεία που θα εξετάσουν οι υπηρεσίες και την νομική γνωμοδότηση, σύν το πόρισμα της διαχειριστικής αρχής που θα κάνει τον έλεγχο, όλα αυτά, αφού συγκεντρωθούν, θα έρθουν στο Διοικητικό Συμβούλιο για να τη συζητήσουμε επί τόπου. Θα ήθελα, κύριε Δικαιούλη, αυτή η εισήγησή μου και η ενημέρωση να καταγραφεί. Είναι η επίσημη θέση του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ. Δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί όταν γίνονται κάποιες καταγγελίες, αν δεν έχουμε τα επίσημα στοιχεία, δεν μπορούμε να συζητήσουμε επί αυτό που θέλουμε. Ο καθένας μπορεί να έχει τα στοιχεία που έχει βρει ή που έχει ζητήσει. Όποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει επιπλέον στοιχεία για το συγκεκριμένο έργο, είτε ο κ. Σουρνάκης, είτε οποιοδήποτε, είτε την καταγγελία που έχει κάνει ο κ. Σουρνάκης, μπορεί να την καταθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ για να πάει στο φάκελο και να συγκεντρωθούν όλα μαζί τα χαρτιά. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα, νομίζω μετά τη διαδικασία των υπολείπων τη συγκέντρωση των θεμάτων, θα έρθουν και θα συζητηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν θα ήθελα να κάνουμε κάτι άλλο, θα ήθελα να καταγραφεί αυτή η ενημέρωση και σε επόμενο συμβούλιο θα έρθει όλο το πακέτο για να συζητηθεί. Όχι.
1: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ.
0: Δεν καταλαβαίνετε, όχι. Δεν δέχομαι ερωτήσεις. Κάνω μία ενημέρωση. Επειδή το θέμα, ακούστε λίγο. Αφήστε με λίγο να τελειώσω. Επειδή το θέμα αφορά καταγγελία και αφορά στοιχεία που δεν τα έχουμε, δεν θα το συζητήσουμε. Έκανα μια ενημέρωση.
1: Λόγια στοιχεία. Θέλω να απαντήσετε. Όμως δεν έχετε το δικαίωμα να μην πείτε να το σώμα να μην κάνει ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Ωραία. Ακούστε λοιπόν κάτι. Είπατε για καταγγελία ότι έχει κάνει.
2: Ακούμε τώρα την κυρία Καπνίση, μέλος του ΔΣ και πρόεδρος των εργαζομένων.
1: Πάντα παρακολουθούσα τα δημοτικά συμβούλια όταν είχατε δυνατότητα και τώρα μέσω του YouTube, όπως και τα δικά μας τα συμβούλια. Η Λαϊκή Συσπήρωση από το 2023 είχε βάλει θέμα και το γνωρίζετε όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τι θα γίνει και μάλιστα ο Νιόνιος ο Κλάδης τι θα γίνει με το έργο αυτό που ο εργολάβος δεν δουλεύει, έχει ανοίξει κάτι χαντάκια, οι σωλήνες είναι έξω εκτεθειμένες, έχουν χαλάσει, δεν υπάρχουν τα αντλιοστάσια, αυτά που έλεγε η μελέτη κτλ. Κτλ. Εμείς ακριβώς σε τι καταγγελία εσείς αναφέρεστε δεν γνωρίζουμε. Ότι δεν έχει τελειώσει το έργο για τα εντάλματα που είπε, που διαβάσαμε στον τύπο, ότι έχουν πληρωθεί. Δηλαδή το είπατε ολόκληρη. Γιατί έχει συζητηθεί το θέμα αυτό, ότι γιατί το έργο αυτό έχει ξεκινήσει από το 17. Και να ενημερωθείτε κι εσείς συνάδελφοι, από το 17 στην αρχή ήταν, και θα έπρεπε εδώ να είναι και σήμερα και η κυρία Μούσουρα, στην αρχή ήταν της περιφέρειας, μετά από την περιφέρεια το πήραμε εμείς. Επί κυρίου Αρετάκη και τα λοιπά, έχει μεγάλη διαδρομή αυτό το έργο, δεν είναι έτσι απλό, είναι ο ίδιος εργολάβος, ο Ροδίτης δεν είναι, μα δεν είναι εδώ και η Ουστίνη να μας πει, που είχαμε στη Φιλικών, που είχαμε τα προβλήματα, που είχαν σπάσει τα γεφύρια που
0: τόξαν.
1: Λοιπόν, είχαμε ένα πρόβλημα με αυτό τον κύριο, τον εργολάβο, εν πάση περιπτώσει. Άλλο λοιπόν, τώρα εσείς θα μας ενημερώσετε για αυτό που λένε για τα χρηματικά εντάλματα ή ότι το έργο δεν έχει τελειώσει και ακόμα από το κερί στην ουσία είναι αυτό το έργο να υδροδοτήσει μέχρι τις Βολήμες. Για ποιο θέμα απ' όλα θα μας ενημερώσετε? Και αν είναι για τα εντάλματα, Εγώ εκεί θέλω να πω για την, να κάνω μια ερώτηση. Επειδή το επιβλέπει ο Δήμος, όπως είπατε, έχουν καμία σχέση, γιατί ακούγονται πολλοί συνάδελφοι και κανονικά θα έπρεπε να μας έχετε ενημερώσει και μας, κύριε Πρόεδρε, γιατί και χθες κάνατε διάφορες συσκέψεις και καλά κάνατε και σωστά κάνατε, αλλά και το Σωματείο θα έπρεπε να έχει άποψη και ενημέρωση, όπως κάνατε τότε που αναλάβατε την Προεδρία της ΔΕΙΑΣ και προέκυψε αυτό το θέμα με το πετρέλαιο και μας ενημερώσατε αμέσως και μας τηλεφωνήσατε και μας είπατε να έχουμε παρουσία στα συμβούλια που κάνατε τότε. Τα θυμάστε, κύριε Πρόεδρε, έτσι δεν είναι? Εδώ πάλι μας αγνοήσατε εμάς και θέλω να πω, αν είναι για τα εντάλματα, εμείς έχουμε την ευθύνη να υπογράφει η ΔΕΙΑΣ ή είναι του Δήμου ξεκάθαρο? Αυτό δεν γνωρίζω. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Κάτι για να απαντήσετε συνολικά, θέλω, σχετικά με το θέμα.
0: Κύριε Κλάδη. Κύριε Κλάδη, μισό λεπτάκι.
2: Είμαστε πάντα ζωντανά με την συνεδρίαση της ΔΕΙΑΣ. Ακούσαμε την τοποθέτηση του κυρίου Τουρκάκη. Ακούσαμε την κυρία Καπνίση.
3: Δεν μπορώ να ψηφάω.
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα, αν και το υπόλοιπο της
1: συμβουλής. Αν δεν έχει παρουσία, μπορεί.
0: Μισό λεπτάκι. Δεν έχουμε ενημέρωση. Μισό λεπτάκι. Δεν έχω αντίληση. Δεν έχω ενημέρωση ότι ο κύριος Σουρνάκης δεν θα παρευρεθεί. Δεν μας έχει ενημερώσει ότι θα έρθει ο αναπληρωματικός του. Εγώ όμως, επειδή είστε δημοτικός σύμβουλος, θεωρώ ότι μπορεί να μιλήσει ο κύριος Πράτης. Εγώ προσωπικά δεν έχω κάποιο θέμα. Οπότε Όχι, μισό λεπτό, κύριε Καπνίση. Να εξηγήσουμε μισό λεπτάκι, κύριε Καπνίση. Για το τυπικό της υπόθεσης, κύριε Κλάδη, μιλήστε.
2: Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Κλάδη.
4: Καταρχήν νομίζω ότι είναι 10:30 και αυτό ήρθα τώρα. Με έχει ενημερώσει ο κύριος Τσιρουνάκης ότι...
2: Που τον έχουμε φιλοξενήσει και στο Στίγμα για την υπόθεση αυτή με τον Αγωγό Σταρίνα.
4: Ψηφάω, είναι.
2: Από τη Λαϊκή Συσπήρωση.
4: Μιας και έτυχε λοιπόν και μπορούσα, συμμετέχω, γιατί δυστυχώς τις άλλες φορές, τέτοιες ώρες που γίνεται, δεν μπορώ να συμμετέχω και ήθελα να συμμετέχω, γιατί η ΔΕΙΑΣ είναι από τα πιο σοβαρά θέματα, όπως τα έχω ζήσει τώρα στο Δήμο. Λοιπόν, για να μην σας απασχολώ και πολύ. Νομίζω, δεν ξέρω, καταρχήν ήθελα μια ενημέρωση αν γίνεται σχετικά με αυτό το θέμα, αλλά το βασικό που θέλω να πω και να καταγραφεί εδώ, δύο πράγματα εγώ θέλω να πω. Θέλω να πω ότι αν συνεχίζει το έργο όπως ακούστηκε και είδα και εγώ την Κυριακή και τη Δευτέρα, και που πιστεύω ότι αυτό δεν είναι, μακάρι να ήταν για καλό του έργου, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι για καλό του έργου, εγώ λοιπόν ζητάω ότι πρέπει να σταματήσει το έργο επιτόπου, να γίνει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο και να συζητηθεί με όλες τις προδιαγραφές ποιος το έχει αναλάβει, με τι προδιαγραφές, τι έργο είναι να κάνει, πότε θα τελειώσει. Πιστεύω ότι όταν μετά από την καταγγελία που έγινε το Σαββάτο, βλέπεις την Κυριακή τη στιγμή που τα έχουμε πει, κύριε Πρόεδρε, πολλές φορές, μάλιστα και στον Άγιο Λέοντα σας είχα πει να μην εκτενώσαστε, γιατί μου λέγατε όλο σε μια εβδομάδα. Καλά, κάποια στιγμή που μου είπε και ο κύριος Κόκκινης θα απαντήσει εγγράφως και δεν απάντησε. Επειδή λοιπόν το βλέπω ότι πλέον το να πάτε την Κυριακή, να πάνε την Κυριακή να δουλεύουν, πιστεύω δεν είναι για καλό του έργου. Και επειδή λοιπόν τώρα εδώ που έχει φτάσει το ζήτημα και έχουν γίνει και αυτές οι καταγγελίες, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, να συζητηθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για να ολοκληρωθεί το έργο. Γιατί κάτι απακούγεται, ότι σε 10 μέρες, το λέω εδώ παρουσία όλων, το έργο αυτό είτε σε 3 μήνες τελειώνει με το να δουλεύουν μέρα νύχτα τώρα. Είναι σε τέτοιο επίπεδο, σε τέτοιο στάδιο, δεν ξέρω πόσοι συνάδελφοι το έχουν δει. Δεν υπάρχει να τελειώσει, αν μπούμε να γίνει έργο σωστό. Και προκειμένου λοιπόν να γίνει τώρα κάποιες δουλειές για 10 μέρες, 20 θέτε εντατικά, δεν θα γίνει όμως έργο. Θα είναι εις βάρος το έργο. Και γι' αυτό το λόγο ζητάω εγώ να σταματήσουν ό,τι εργασίες γίνονται. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καταγράφηκαν οι απόψεις, η ενημέρωση έχει καταγραφεί. Συνεχίζουμε στην ημερήσια διάταξη. Όχι, κύριε Κλεβά, τελειώσαμε.
5: Έχω ένα θέμα εκτός ημερήσιας.
0: Εκτός ημερήσιας, ναι.
5: Αυτό, δεν είπα κάτι.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
5: Καλημέρα και από μένα. Τα τελευταία χρόνια που έχουμε αναλάβει τη διοίκηση της ΔΕΙΑΣ, σε όλα τα συμβούλια κατά καιρούς, έχουμε κληθεί να ψηφίσουμε και όσο επιτοπλίστων το ψηφίζουμε, συνήθως πάντα. Παροχές που προβλέπονται για βάση νομοθεσίας για τους εργαζόμενους της επιχείρησης, είτε αν αυτά είναι μέσα ατομικής προστασίας, είτε είναι ρουχισμός, είτε είναι το γάλα τους, είναι ό,τι είναι οτιδήποτε. Κατά καιρούς τις ψηφοφορίες αυτές, και εγώ προσωπικά αλλά και άλλοι συνάδελφοι, έχουμε ρωτήσει ποιοι είναι οι δικαιούχοι όλων αυτών των παροχών που προβλέπονται από την επιχείρηση προς τους εργαζόμενους της. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, προσδοκώντας μια ξεκάθαρη απάντηση, διότι τον τελευταίο καιρό Δέχομαι πάρα πολλά παράπονα από εργαζόμενες επιχειρήσεις ότι το Προεδρείο του Σωματείου αρνείται να τους εγγράψει στα Μητρώα του. Θα ήθελα να ήξερα, αν γίνεται, ποιος έχει δικαίωμα να εγγραφεί στο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων της ΔΕΙΑΣ, αν αυτό εξαρτάται από τη σύμβαση εργασίας, δηλαδή αν είναι μόνιμη, αν είναι εποχιακή, αν είναι με μπλοκάκι κτλ. Και ποια είναι η νόρμα που...
2: Λοιπόν, εντάξει, εδώ τώρα ο κύριος Γκλαβάς θέτει ένα άλλο θέμα. Αυτό που μας ενδιέφερε κυρίως από την συνεδρίαση, που είναι σε εξέλιξη βέβαια, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, ήταν η τοποθέτηση, εισαγωγή, ενημέρωση του θέματος από τον πρόεδρο, τον κύριο Τουργάκη. Πληροφορηθήκαμε λοιπόν ότι 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου θα γίνει ο έλεγχος από επιτροπή που θα συγκροτήσει η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας, για το έργο αναφερόμαστε.
0: Ωραία, κύριε Καπτής.
2: Και από εκεί και πέρα, εντάξει, έγινε μια μικρή τοποθέτηση για το θέμα από την κυρία Καπνίση και από τον κύριο Διονύση Κλάδη. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, εννοώ να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ.
6: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
5: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25798.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
9: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Συνεχίζουμε εδώ στον Στίγμα. Ένα τέταρτο είμαστε πριν από τις 11. Θυμίζω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα, είτε γραπτά είτε ηχητικά, ό,τι θέλετε, μέσω του stigmafm.gr. Επιλέγετε εσείς αν είναι μέσω Viber ή WhatsApp. Στην πορεία της εκπομπής, λίγο μετά τις 11, θα ασχοληθούμε και πάλι με το θέμα αυτό, που είναι ιδιαίτερα σοβαρό, έτσι. Το ζήτημα με τον αγωγό, με το έργο, τέλος πάντων, του αγωγού ίδρυψη τα ορεινά, τα όσα έχουν καταγγελθεί. Θα επιδιώξουμε να έχουμε και κάποια απάντηση σήμερα εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Ακούσαμε ζωντανά την τοποθέτηση, τη μικρή τοποθέτηση, για το θέμα τοποθέτηση Παύλα ενημέρωση του Πρόεδρου της ΔΕΙΑΣ, του κ. Τουρκάκη. Είναι σε εξέλιξη τώρα η συνεδρίαση του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ της ΔΕΙΑΣ, με άλλα θέματα βέβαια. Για να ακούσουμε λίγο και πάλι, να συνδεθούμε με το πνευματικό κέντρο.
1: Ο Διευθυντής των Φορέων Κεντρικής Διοίκησης, την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, δήμων και περιφερειών που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο ως πιστοποιημένη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης της ΔΥΠΑ, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης, την αίτηση συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα ή μέσω της διαδικτυακής πύλης του ελληνικού κράτους gov.gr. Σκοπός του και αντικείμενο προγράμματος είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67, καθώς και ανέργων άνω των 67 και έως 74 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση του εξοδικού δικαιώματος. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στον ανωτέρω φορείς μέσω του προγράμματος δεν δύναται να υπερβαίνει το 15% του υφιστάμενου προσωπικού τους. Στον αριθμό του υφιστάμενου προσωπικού υπολογίζονται οι τακτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Δικαιούχοι.
0: Εντάξει, είναι άλλα θέματα τέλος πάντων που αφορούν τώρα τη συνεδρίαση. Δεν θα πω ότι δεν έχουν σημασία και ενδιαφέρον. Αλλά το πρωτεύον είναι το θέμα με τον αγωγό. Πληροφορηθήκαμε λοιπόν και από τον κύριο Τουρκάκη που κατά την ενημέρωσή του ότι θα γίνει το διάστημα από 8 έως 10 Σεπτεμβρίου από την διαχειριστική αρχή

περιφέρειας Ιωνίων Νήσων έλεγχος στο έργο του αγωγού ίδρυψης στα ορεινά, την αντικατάσταση τέλος πάντων του αγωγού, από επιτροπή που θα συνταχθεί από την διαχειριστική. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα βγάλει αυτός ο έλεγχος. Και βέβαια στο σημείο αυτό να πούμε, γιατί είχε αναφερθεί αρκετές φορές από, και από την αντιπολίτευση, κυρίως από την αντιπολίτευση στον Δήμο, ότι τον Ιούνιο είχε προγραμματιστεί επιτόπιος έλεγχος, τι έδειξε και τα λοιπά, θέτανε ερωτήματα. Δεν έγινε αυτός ο έλεγχος. Τελικά δεν έγινε αυτός ο έλεγχος, όπως έχουμε ενημερωθεί από τη διαχειριστική. Σε λίγες ημέρες όμως ο έλεγχος που θα γίνει θα μας δείξει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί επί του έργου. Πάρα πολλά τα ερωτήματα, πάρα πολλές οι καταγγελίες και βαρύτατοι έτσι υπαινιγμοί και χαρακτηρισμοί αν θέλετε.

Είναι ένα θέμα που πέραν από την δύναμη ελπίδας έχει καταγγείλει και η περιφερειακή παράταξη ανάσα για τα Ιόνια νησιά με επικεφαλής τον κύριο Γαλιατσάτο. Θέτει και αυτή ερωτήματα. Στην πορεία θα πούμε περισσότερα για την για τα ερωτήματα που θέτει η ανάσα για τα Ιόνια νησιά. Διαβάσαμε τα δελτία τύπου από τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή Κέρκυρας τον κύριο Βιάγκη, ο οποίος επαναλαμβάνω για το ζήτημα κάνει αναφορά στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και Οικονομικών. Είχαμε και δελτίο τύπου με πολλά ερωτήματα από την νομαρχιακή ΠΑΣΟΚ Ζακύνθου. Το διαβάσαμε και αυτό.

Δεν ξέρω αν τις επόμενες ημέρες θα έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση από πλευράς Δήμου, Δημοτικής Αρχής. Λοιπόν, θυμίζω και ξαναλέω ότι πάντα μαζί μας είναι η Levante Ferries. Η Levante Ferries, η οποία πραγματοποιεί 6 δρομολόγια καθημερινά αυτή την περίοδο μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου. Πέραν από τους κλασικούς τρόπους να αγοράσετε ένα εισιτήριο στα εκδοτήρια ή στο λιμάνι πηγαίνοντας εκεί τελευταία στιγμή για το πλοίο, μπορείτε να αποφύγετε όλη αυτή την ταλαιπωρία και να αγοράσετε εισιτήριο ηλεκτρονικά, διαδικτυακά. Μας δίνει αυτή τη δυνατότητα Levante Ferries. Μπαίνετε στο site levanteferries.com και κάνετε την ηλεκτρονική αγορά του εισιτηρίου με μια πολύ εύκολη και απλή διαδικασία, την οποία μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλετε. Εκεί ενημερώνεστε για τις ώρες των δρομολογίων, επιλέγετε αυτό που θέλετε και κάνετε την αγορά. Άμεσα έρχεται στο κινητό σας τηλέφωνο, για παράδειγμα, το ηλεκτρονικό εισιτήριο, και έτσι θα πάτε στο πλοίο και στην είσοδο θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε. Εάν θέλετε να κοιμάστε έτσι γλυκά, ονειρικά, ονειρεμένα, να ξεκουράζετε πραγματικά το σώμα σας και να το βλέπετε αυτό στην πράξη, να μην ξυπνάτε και να είστε πιασμένοι, θα πάτε στον εκθεσιακό χώρο Μπράτη, στο Γαϊτάνι, και θα αγοράσετε ένα κορυφαίο, το καλύτερο ανατομικό στρώμα που υπάρχει παγκοσμίως και το διαθέτει μόνο Μπράτης. Είναι αυτά της Elite Strom. Η σειρά Σύλλη της Elite είναι πρώτη σε πωλήσεις παγκοσμίως. Ειδικά σχεδιασμένα ανατομικά στρώματα για να μας ξεκουράζουν. Και βέβαια στο Μπράτη θα βρείτε πάρα πολλά είδη για το σπίτι. Θα βρείτε, εννοείται, για το πνοδομάτιο σεντόνια, θα βρείτε κουρτίνες και κουρτινόξελα για όλο το σπίτι, υφάσματα, δάπεδα, φωτιστικά και για το παιδικό δωμάτιο βρεθικά είδη. Ακόμα και τώρα, γιατί το καλοκαίρι καλά κρατεί, μπορείτε να βρείτε και συστήματα σκίασης, μπορείτε να βρείτε τεχνητών γκαζών τελευταίας γενιάς για να μορφύνετε έναν εξωτερικό χώρο, να τον διαμορφώσετε όπως θέλετε. Τα δε λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ τα διαθέτει ο Μπράτης στην πόλη, στο κατάστημά του, Φωσκόλου 19. Οι τιμές σε όλα τα είδη είναι προσιτές και οι προσφορές είναι καθημερινές.

πάντα μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα είτε μέσω Viber είτε μέσω WhatsApp επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr.

Λοιπόν, να πάρουμε μια μικρή ανάσα, μουσική εννοώ, και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα είμαστε εδώ για την επόμενη ώρα μαζί.

0: στίγμα.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαπόλης.
4: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Μπέι Σαν Μάρκο. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Μπέι Σαν Μάρκο. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Είμαστε ήδη 7 λεπτά μετά τις 11, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί, ακούτε Στίγμα. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο, καλημέρα σε όλους όσοι τώρα βρεθήκατε στην παρέα μας ή στους πολύ πρωινούς. Τα δικά σας μηνύματα πάντα επισκεπτόμενοι το site stigmafm.gr. Επιλέγετε εσείς αν θέλετε μέσω Viber ή μέσω WhatsApp. Λοιπόν, ακούσαμε και αυτό έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη σημερινή συνεδρίαση που είναι σε εξέλιξη βέβαια του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, την τοποθέτηση παύλα εισαγωγή του Προέδρου, του κ. Διονύση Τουρκάκη, για το επίμαχο θέμα του έργου του αγωγού ίδρυυση στα ορεινά, το έργο δηλαδή ίδρυυση Αγίας Μαρίνας Λούχα Γύρι Άγιος Λέοντας. Δεν είπε πάρα πολλά ο κύριος Τουρκάκης, ο οποίος έκανε έτσι μια σύντομη τοποθέτηση ενημέρωση. Είπε ότι συγκεντρώνονται τα στοιχεία, διότι έχουν γίνει καταγγελίες, είναι γνωστό αυτό. Και τα στοιχεία αυτά θα παρουσιαστούν πολύ σύντομα. Έκανε μια πολύ, μια πολύ σημαντική έτσι ενημέρωση. Το γνωρίζαμε βέβαια ότι το τριήμερο 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου αναμένεται στη Ζάκυνθο κλιμάκιο, επιτροπή αν θέλετε να το πω καλύτερα, από την διαχειριστική αρχή της περιφερειάς, η οποία επιτροπή θα κάνει έλεγχο, αυτοψία για το έργο το συγκεκριμένο, και θα έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μάθουμε τι θα βγάλει, και σίγουρα θα μάθουμε τι θα βγάλει αυτός ο έλεγχος. Και βέβαια, επειδή πολλές φορές έχει υποθεί από την αντιπολίτευση και από τη Δύναμη Ελπίδας με πολλά ερωτηματικά, και όχι μόνο από τη Δύναμη Ελπίδας, για το αν έγινε έλεγχος τον περασμένο Ιανουάριο, όπου είχε προγραμματιστεί από τη διαχειριστική, και τι έδειξε, δεν έγινε αυτός ο έλεγχος, όπως έχουμε ενημερωθεί από την διαχειριστική. Τώρα, η περιφερειακή με παράταξη ανάσα για τα Ιόνια νησιά, με επικεφαλής τον πρώην περιφερειάρχη, τον κύριο Θοδωρή Γαλιατσάτο, επανήλθε και αυτή στο ζήτημα, επικαλούμενη και τα στοιχεία που έθεσε η παράταξη Δύναμη Ελπίδας, στοιχεία δηλαδή ότι το έργο έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό πολύ μικρότερο από αυτό που έχει καταβληθεί ως ποσό, ως πληρωμή στον εργολάβο, σε ένα ποσοστό περίπου 35-40%, ενώ τα χρήματα που έχουν δοθεί είναι για εκτελεστέν έργο ποσοστού 98%. Βέβαια, η ΑΝΑΣΑ υποστηρίζει ότι είχε θέσει ερωτήματα ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο, μάλλον από τον Οκτώβριο του 2024, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εξηγήσεις είχαν ζητηθεί και τον Ιανουάριο φέτος, του 2026. Και όπως αναφέρει η ΑΝΑΣΑ, η Περιφερειακή Αρχή εμφανιζόταν καθησυχαστική. Θα κάνουμε τώρα μια συζήτηση με τον Περιφερειακό Σύμβουλο από την ΑΝΑΣΑ, τον συμπατριώτη μας, τον κύριο Διονύση Γιακουμέλο. Τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Γιακουμέλο.
1: Καλημέρα, κύριε Μπάστα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το βασικό. Όταν λέτε ότι στην ανακοίνωση, ενώ στο δελτίο τύπου, ότι γεννούνται τεράστια ερωτηματικά για το έργο. Για να μην τα πούμε όλα, ποιο είναι το σημαντικότερο ερώτημα που θεωρείτε ότι τίθεται σήμερα?
1: Κύριε Μπάστα, κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς στον προλογό σας, είναι ένα θέμα το οποίο η ΑΝΑΣΑ το έφερε στην επιφάνεια εδώ και δύο περίπου χρόνια, στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε στη Ζάκυνθο τον Οκτώβριο του 2024.
0: Ναι.
1: Το φέραμε όσο πιο περιστατωμένα γινόταν δυνατόν, με πολύ οπτικό υλικό, με παρουσίαση της πραγματικής κατάστασης. Τη χάνει, όπως ξέρετε, ένα κατάγωμα από το γύρι. Περνάω πυκνά συχνά το δρόμο αυτό. Mm-hmm. Οπότε έχω προσωπική άποψη και εικόνα της κατάστασης αυτής των τελευταίων δύο και πλέον χρόνων. Ο Δήμαρχος μας κούνησε το δάκτυλο. Το λέω ξεκάθαρα. Ότι ανακατεύουμε τα πράγματα, ότι ουσιαστικά δηλαδή μπλέκουμε πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτό είχε να πει.
0: Ο Περιφερειάρχης εννοείται.
1: Θα σας πω, ο Δήμαρχος.
0: Συγγνώμη, ωραία, συγγνώμη. Ναι.
1: Και ότι ούτε λίγο ούτε πολύ γίνεται μια προσπάθεια από την παράταξή μας πολλές φορές να φέρουμε θέματα τα οποία δεν άπτονται τις αρμοδιότητες της περιφέρειας αλλά του Δήμου. Ποτέ δεν το κάναμε αυτό. Θα μου δώσετε τη δυνατότητα να σας απασχολήσω για δύο λεπτά και να σας πω ότι από την αρχή ανάληψης της θητείας μας ως αντιπολιτευτική παράταξη έως και όσο μας έδινε τη δυνατότητα, τόσο η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου σύμφωνα με τον παλιό κανονισμό, αλλά όσο και ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου από τη μία κόπηκαν οι επερωτήσεις, όπως ξέρετε, και τα εκτός ημερησίας θέματα διάταξης, ναι, που θα μπορούσε να φέρει η αντιπολίτευση, και από την άλλη περιορίστηκαν οι ειδικές συνεδριάσεις λογοδοσίας από 6 το χρόνο σε 3, περιορίζεται αρκετά η δυνατότητα του να φέρουμε στην επιφάνεια σημαντικά και κομβικά προβλήματα της ακίνητου, τα οποία τα βλέπουμε και τα ζούμε χρόνια. Mm-hmm. Όσο είχε γίνει αυτό, έτσι, μέχρι το σημείο το οποίο μας δόθηκε η δυνατότητα, ήρθαν θέματα σοβαρά στην επιφάνεια, τα οποία τα πήραν κάποιοι αρμόδιοι και κατόπιν δικών τους ενεργειών τα προχώρησαν και τα έλυσαν. Και αυτό είναι το ευχάριστο.
0: Ναι.
1: Έτσι πρέπει να λειτουργούμε.
0: Καμία
1: το πρόβλημα, λοιπόν, του δικτύου ίδρευσης, λοιπόν, του αγωγού Αγίας Μαρίνας Λούχα Γύρη, είναι ένα πρόβλημα το οποίο, ναι μεν, αφορά ουσιαστικά το Δήμο Ζακύνθου, βασικά τη ΔΕΙΑΣ που είναι ο φορέας υλοποίησης, αλλά η ΔΕΙΑΣ στην πορεία έκανε προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Ζακύνθου.
0: Ναι.
1: Οπότε την υλοποίηση του έργου, την ευθύνη για την υλοποίηση του έργου την έχει η Δημοτική Αρχή, αλλά πώς μπορεί κάποιος να πει ότι δεν έχει ευθύνη ο ίδιος ο Περιφερειάρχης ως προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής, mm-hmm, και λέω ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, γιατί χθες, αν δεν κάνω λάθος, βοηθήθηκε και ο βουλευτής μας.
0: Ναι.
1: Αν έχει κάποια ευθύνη και κάποιο ρόλο ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, και νομίζω ότι δεν το ξεκαθάρισε. Το ξεκαθαρίζω, λοιπόν, εγώ.
0: Είπε, συγγνώμη, διακόπτω. Είπε ο βουλευτής ότι η Διαχειριστική Αρχή έχει την ευθύνη από την περιφέρεια για να κάνει τον έλεγχο.
1: Μπράβο. Σας λέω, λοιπόν, εγώ το ξεκαθαρίζω, γιατί ρωτήθηκε αν ο Περιφερειάρχης έχει κάποιο ρόλο και κάποια ευθύνη. Ότι ο πολιτικός προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής, αν το μάθει ο κόσμος, είναι ο ίδιος ο Περιφερειάρχης.
0: Ναι.
1: Άρα, λοιπόν, φέραμε ένα θέμα ως επερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αποτυπώσαμε την κατάσταση, απάντησε ο αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, ο κ. Καποδιστρίας, με βάση τα δεδομένα τα οποία είχε στα χέρια του από τη ΔΕΙΑΣ ουσιαστικά και από το Δήμο.
0: Ναι.
1: Δεν μπήκαν στη διαδικασία να πάνε να κάνουν μια αυτοψία, να δουν οι ίδιοι την κατάσταση ως έχει, γιατί και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, το έχω ξαναπεί αυτό, ως μηχανικός που είναι και τεχνοκράτης, αν έβλεπε την κατάσταση αυτή, θα την είχε λύσει άμεσα. Θα είχε κινήσει τις διαδικασίες, γιατί είναι ο χρηματοδότης του έργου ουσιαστικά η Διαχειριστική Αρχή.
0: Ναι, είναι μέσω του προγράμματος. Ναι.
1: Έτσι, πράγμα. Φέρει ευθύνη. Μπορεί να μην ανήκει στην προγραμματική σύμβαση, μπορεί να μην συμπεριλαμβάνεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, αλλά είναι ο χρηματοδότης. Είναι ο τελικός ελεγκτής που θα κάνει την αυτοψία για να προχωρήσει το κλείσιμο του φακέλου και η υλοποίηση του έργου.
0: Ναι.
1: Μαθαίνουμε, λοιπόν, τώρα εδώ, παρότι, λοιπόν, ήρθε αυτό το θέμα, ξαναήρθε πάλι από τη Λαϊκή Συσπήρωση, από τον κύριο Σοφό, το Γενάριο του 2026,
0: ναι,
1: και πάλι οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν ήταν αυτές που έπρεπε να δοθούν. Φτάνουμε, λοιπόν, στο σημείο τώρα να έρθουν στη δημοσιότητα καταγγελίες και τεκμήρια, τα οποία δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά, αρκεί να αποδειχθούν ότι είναι και αυτά που είναι, έτσι, και από την αντίθετη πλευρά.
0: Mm-hmm.
1: Για να μάθουμε και να δούμε τι. Ακούμε τώρα τον κύριο Τουρκάκη να λέει ουσιαστικά ότι περιμένει, αν κατάλαβα καλά, περιμένει κάποια στοιχεία να πάρει στα χέρια του.
0: Θα ολοκληρωθεί ο φάκελος.
1: Θα ολοκληρωθεί ο φάκελος, ναι, αλλά στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με, τα μέλη που την απαρτίζουν είναι μέλη που έρχονται και από τη Δημοτική Αρχή αλλά και από τη ΔΕΙΑΣ, Ζακύνθου, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, τώρα βέβαια.
1: Άρα δεν έχουν εικόνα, δηλαδή, τη πορεία του έργου και οι ίδιοι.
0: Ναι, συνεχίστε να με διακόψετε.
1: Και ολοκληρώνω.
0: Ναι, ναι.
1: Η αυτοψία τη Διαχειριστική Αρχή. Φτάνουμε στο σημείο να γίνει αυτή η τόσο σοβαρή καταγγελία, να έρθει τόσο πολύ, να υπάρχει τέτοια διάσταση και δημοσιότητα το θέμα αυτό, για να αποφασίσει η Διαχειριστική Αρχή το Σεπτέμβρη να έρθει να κάνει την τελική, τον έλεγχο της. Δηλαδή,
0: εδώ,
1: από τον Οκτώβρη που το φέραμε το θέμα αυτό, ξαναήρθε πάλι το Γενάρη. Φτάνει η δύναμη ελπίδας τώρα το 2026, μετά από 2 χρόνια ουσιαστικά, για να κάνει η Διαχειριστική Αρχή αυτό το οποίο ίσως θα έπρεπε να έχει κάνει νωρίτερα.
0: Κοιτάξτε.
1: Ξαναλέω πάντα με την ευθύνη του ίδιου του Περιφερειάρχη.
0: Ναι, κοιτάξτε, πάνω σε αυτό που λέτε, θα σας αναφέρω ότι έχουμε ενημερωθεί από τη Διαχειριστική, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Το έργο, η Διαχειριστική πιστώνει τμηματικά το έργο βάσει των μελετών των εγγράφων από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, ότι εκτελέστηκε το τάδε έργο, πληρώνουμε mm-hmm. αυτό το ποσό, αυτό το ποσό, αυτό το ποσό, αυτό το ποσό. Και όταν ολοκληρωθεί το έργο, υποτίθεται, όχι υποτίθεται, όταν ολοκληρωθεί το έργο, γίνεται ο έλεγχος. Βέβαια τώρα, μάλλον να πω κάτι, τον περασμένο Ιούνιο, πριν από 2 μήνες δηλαδή περίπου, 2,5, είχε προγραμματιστεί να γίνει ένας έλεγχος, ο οποίος δεν έγινε από τη Διαχειριστική.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, μετά τις καταγγελίες, το είπε και ο κύριος Τουρκάκης σήμερα, θα γίνει έλεγχος, ενημερωθήκαν ότι ενημερώθηκε η ΔΕΙΑΣ, δηλαδή, και ο Δήμος, ότι το τριήμερο 8, 9 και 10 Σεπτέμβρη η ειδική επιτροπή από την Διαχειριστική, όχι αυτή που αναφέρατε, άλλη από τη Διαχειριστική, ναι, θα κάνει έλεγχο επί του συγκεκριμένου έργου, για να διαπιστωθεί σε τι ποσοστό έχει ολοκληρωθεί, τα ποσά που έχουν δοθεί ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων διαπιστώσει ότι δεν είναι ή είναι σύνομο κτλ.
1: Δηλαδή, γιατί σας είπα ότι δεν γίνονται διάμεσα αιτήματα, ας πούμε, επαλήθευσης του έργου. Έρχεται και ελέγχει με την ολοκλήρωση του έργου. Γίνεται η καταβολή των ενταλμάτων και αφού ολοκληρωθεί το έργο, κάνει την αυτοψία. Αυτό είναι η διαχειριστική.
0: Ναι, το σύνολο.
1: Ωραία,
0: δηλαδή,
1: αν αυτό το προβλέπει το τεχνικό παράδειγμα και η σύμβαση, η οποία εγώ μου
0: πέσε, δεν ξέρω,
1: θα είναι έτσι.
0: Δεν ξέρω.
1: Προφανώς. Αλλά αφού ξαναλέω, κύριε Μπάστα, αφού υπήρχαν οι προειδοποιήσεις και από την παράταξη, και από την παράταξη του κ. Σοφού, αλλά και από τους προέδρους των χωριών, που πυκνά συχνά και από το Δημοτικό Συμβούλιο που έχει έρθει το θέμα επανειλημμένα, δεν έπρεπε ο μηχανισμός να είχε κινητοποιηθεί λίγο πιο έγκαιρα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Κατακρίνει, θεωρώ ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, κακά τεχνικά κατασκευασμένο εξ αρχής, επειδή το παρακολουθώ, σας ξαναλέω και πάλι. Δύο φορές έχω κάνει παρέμβαση προσωπική για να καθαριστεί ο δρόμος από ειδικό εργολάβο, συνεργείο εργολάβο, από τα φερτά υλικά, από τα μπαζώματα τα οποία φεύγαν από τα χαντάκια που πρόχειρα έχουν σκεπάσει τις σωλήνες χωρίς υπύκνωση, χωρίς ειδικό υλικό. Ναι. Και με τις βροχές όλα αυτά φεύγαν στις τροφές. Με αποτέλεσμα να καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο να γίνεται αυτό για τους διεχόμενους οδηγούς το χειμώνα.
0: Έχετε δίκιο.
1: Έχει καθαριστεί δύο φορές ο δρόμος τα τελευταία δύο χρόνια αυτά και έχουμε αποφύγει να θρηνήσουμε νεκρούς. Τα χαντάκια είναι εκτεθειμένα τα τελευταία δύο χρόνια με αποτέλεσμα όλος αυτός ο κόσμος που ανεβαίνει τα καλοκαίρια επάνω, οι τουρίστες που περνάνε από αυτόν τον δρόμο. Ξέρετε τι κίνηση έχει αυτός ο δρόμος το καλοκαίρι.
0: Προφανώς, ναι, φυσικά και ξέρω.
1: Το γνωρίζετε. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, είναι ένα, εκτός ότι είναι οπτικά, αισθητικά, πολύ άσχημο αυτό το οποίο συναντάει και βλέπει ο κόσμος που περνάει, είναι και επικίνδυνο. Και λέω τώρα, πάμε στο τεχνικό κομμάτι και κλείνω με αυτό.
0: Ναι.
1: Πάμε στο τεχνικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Το ξανά έχω πει πάλι. Αυτές οι σωλήνες οι οποίες προφανώς θα μπουν μέσα τώρα και θα προσπαθήσουν να μεταφέρουν το νερό στα χωριά μας. Αυτές οι σωλήνες οι οποίες βρίσκονται εκτεθειμένες τα δύο τελευταία χρόνια σε αυτές τις συνθήκες, τις σκληρές δημοκρασίες. Ποιος εγγυάται από τις τεχνικές υπηρεσίες, της ΔΕΙΑΣ, από τον ποιοτικό έλεγχο, από τη διαχειριστική που θα έρθει να κάνει την επαλήθευση και τον ποιοτικό έλεγχο, ποιος εγγυάται ότι αυτό το έργο θα είναι τεχνικά σωστό και ότι με το που θα ολοκληρωθεί, αν ποτέ ολοκληρωθεί, όταν θα πρεσαριστεί το νερό μέσα, θα έχουμε κατευθείαν καταστροφή, διάτηση και θα χάνεται το νεράκι το ωραίο.
0: Προφανώς το είπατε μόνο σας, δηλαδή. Θα το εξετάσουν και θα το διαπιστώσουν οι ίδιοι αυτοί που θα κάνουν τον έλεγχο.
1: Εύχομαι να γίνει αυτό, γιατί φαντάζομαι κι εγώ, έτσι.
0: Γιατί
1: αν πιέζουν τα χρονοδιαγράμματα, το έργο αυτό τελικά έχει κλείσει, έπρεπε να έχει κλείσει, θα κλείσει, πάμε να κάνουμε την αυτοψία και πάμε άρον-άρον να το ολοκληρώσουμε, πολύ φοβάμαι ότι θα πετύχουμε χειρότερο αποτέλεσμα από αυτό που πάμε να πετύχουμε με το να μην χαθεί το έργο και να επιστραφούν τα χρήματα πίσω, γιατί έτσι γίνεται, έτσι. Αν το έργο αυτό κηρυχθεί, θα πρέπει τα χρήματα να επιστροφούν πίσω και με τους απαραίτητους αναλόγους τόκους.
0: Δεν χωρά καμία αμφιβολία, κύριε Γιακομέλο, και το λένε άπαντες αυτό, ακόμα και αυτοί που κάνουν τις καταγγελίες, ότι το έργο πρέπει να γίνει. Είναι ένα έργο το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πρέπει να γίνει, γιατί επιτέλους πρέπει τα χωριά στα ορεινά να αποκτήσουν υδροδότηση. Δεν χωρά καμία
1: αμφιβολία. Θέλουμε, κύριε Μπάστα, εκτός αν θέλουμε, όπως εύστοχα άκουσα κάτι έτσι χαριτολογώντας πρόσφατα, αν θέλουμε το νερό να πηγαίνει με ρόδες επάνω στα βουνά και όχι με σωλήνες.
0: Εσείς το πιστεύετε ότι κάποιοι θέλουν κάτι τέτοιο?
1: Δεν θέλω ούτε καν να το σκεφτώ και να το πιστεύω. Απλά το αναφέρω επειδή το άκουσα και μου άρεσε.
0: Ναι, κατάλαβα απόλυτα. Λοιπόν, το έργο πρέπει να γίνει. Αλλά πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο, με τις σωστές προδιαγραφές.
1: Με σωστό τρόπο. Ακριβώς. Και να βρεθεί τρόπος, αν χρειαστεί, να δοθεί και κάποια επιπλέον ακόμα παράταση από τη διαχειριστική, αν υπάρχει κάποιος τρόπος, παράταση ολοκλήρωσης του έργου, να δοθεί αυτή η παράταση για να γίνει τεχνικά όπως πρέπει να γίνει. Και όχι άρον-άρον.
0: Ναι, κύριε Γιακουμέλο, και λόγω του επαγγέλματός σας, επειδή έχετε μία γνώση περισσότερη από έναν οποιοδήποτε απλό πολίτη, τέλος πάντων, ή ακόμα και αιρετό, που δεν γνωρίζει τεχνικά ζητήματα. Τι θέλω να πω? Αυτή τη στιγμή η κύρια καταγγελία είναι, γιατί είπατε ότι έχετε εικόνα, γιατί περνάτε συνέχεια εκεί, από το δρόμο είναι η περιοχή σας, είναι το χωριό σας. Η εικόνα λοιπόν είναι ότι ενώ έχει πληρωθεί στον εργολάβο το 98% του έργου, σχεδόν το σύνολο δηλαδή του έργου, το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 35-40%. Την ίδια εικόνα έχετε κι εσείς.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να μην είναι 35-40% και να είναι το 60%, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ξεπερνάει αυτό το ποσοστό, κύριε Παστά. Μπορεί να περάσει οποιοδήποτε να το δει αυτή τη στιγμή. Έχω να περάσω σήμερα, θα πάω το απόγευμα μάλιστα, που έχω δουλειά να πάω το χωριό μου, και θα έχω να πάω 6 μέρες. Αν από 6 μέρες έως σήμερα έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα δεδομένα, τι να σας πω, μακάρι να το δω και θα το αναφέρω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όχι. Άρον-άρον ξαναλέω και πάλι. Δηλαδή, ένας σωλήνας ο οποίος ήταν στην επιφάνεια σε ένα χαντάκι πάρα πολύ επικίνδυνο στην είσοδο του χωριού, στη διασταύρωση Λούχα Γύρη, ο οποίος βρίσκεται εκεί για δύο τουλάχιστον χρόνια. Έχω κάνει πολλές αναφορές. Ναι. Έχω μιλήσει για κάποιο λόγο, δεν μπορούσε κανένας να πακτώσει αυτό το σωλήνα, να κλείσει αυτή την τομή. Αυτό λοιπόν το είδα εδώ και μία εβδομάδα, εδώ και 6 μέρες που ανέβασα, είχε κλείσει η τομή αυτή, είχε πακτωθεί ο σωλήνας μέσα και είχε σταματήσει εκεί προφανώς. Δεν συνεχίζει.
0: Ναι.
1: Είναι ένας σωλήνας ο οποίος ξεκινάει από ένα σημείο και τερματίζει στην είσοδο του χωριού χωρίς καμία ένωση περαιτέρω.
0: Μάλιστα.
1: Στην είσοδο εννοώ της διασταύρωσης, που το χωριό από εκεί είναι 2 χιλιόμετρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το γύρι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αν εννοούμε λοιπόν ολοκλήρωση του έργου τέτοιου τύπου, να μας λείπει.
0: Ναι, θα αυτό, το δούμε βέβαια στον έλεγχο.
1: Κάθε περίπτωση θα δούμε και τα αποτελέσματα της αυτοψίας διαχειριστικής, της ειδικής επιτροπής διαχειριστικής, να κοινοποιηθούν, να τα φέρει και ο Περιφερειακός Συμβούλιο να μας ενημερώσει για το ποια τελικά είναι πραγματικά.

0: Δεν μπορεί να συνεχίσουν ο κόσμος να έρχεται στο νησί της Ζακύνθου μην έχοντας υποδομές και με το να φεύγει με τις χειρότερες εντυπώσεις από εδώ, ούτε είναι η λύση να τους φέρνουμε, να τους κλείνουμε μέσα στα ξενοδοχεία τα μεγάλα, τα all inclusive, να μην έχουν τη δυνατότητα να δουν τίποτα του τι γίνεται στον έξω κόσμο. Ουσιαστικά μένουν μια εβδομάδα και βγαίνουν μια φορά, δύο φορές έξω. Ναι. Δεν είναι αυτή η λύση που θέλουμε, ούτε αυτός ο τουρισμός που ζητάμε σαν νησί. Μην φτάνουμε λοιπόν από το 2019 ένα έργο ενταγμένο. Και αυτό από τον Θόδωρο τον Γαλιατσάτο, την Περιφερειακή Αρχή Γαλιατσάτου, γιατί πρέπει να το πούμε.
1: Ναι, να το πούμε.
0: Μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κύριε Μπάστα, αυτό ακούω συνεχώς. Έργο Γαλιατσάτου, έργο Γαλιατσάτου, έργο Γαλιατσάτου, έργο Γαλιατσάτου. Αυτό ακούω. Έτσι.
1: Το έργο,
0: συγγνώμη λοιπόν, για την ένταση της φωνής μου,
1: είναι,
0: αλλά
1: το έργο
0: πρέπει
1: το
0: να το πω.
1: Ναι, το συγκεκριμένο έργο ήταν επί θητείας Θοδωρή Γαλιατσάτου.
0: Πρέπει να το πω. Λοιπόν, εντάχθηκε το 19 από την ανάσα και φτάνουμε στο 2026 να συζητάμε πώς θα βρούμε τρόπο να το κλείσουμε άρον-άρον. Γιατί κλείνουν τα χρονοδιαγράμματα, έτσι το αντιλαμβάνομαι, επειδή ασχολούμαι λίγο με προγράμματα, επιδοτούμενα και έχω μια γενική εικόνα. Αντιλαμβάνομαι ότι πιέζουν τα χρονοδιαγράμματα, οι παρατάσεις επί παρατάσεων δεν μπορούν να δοθούν άλλο και πρέπει με κάποιο τρόπο να κλείσει το έργο αυτό. Ένα έργο όμως το οποίο ίσως, και ξαναλέω, μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι λαθασμένα τα στοιχεία της Νέας Ελπίδας, ίσως να έχει ήδη πληρωθεί μέχρι τώρα και να μην έχει ολοκληρωθεί. Πού θα βρεθούν λοιπόν τα επιπλέον χρήματα για να ολοκληρωθεί το έργο αυτό, αν έχει ήδη εξοφληθεί? Έχουν δυσκολίες. Οι οποίες χρήζουν απαντήσεις.
1: Τώρα, το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, από ό,τι έχω ενημερωθεί, γίνονται εργασίες εκεί. Ισχύει.
0: Μετά τις αναφορές και τις καταγγελίες,
1: ναι, ναι,
0: ακούγεται ότι γίνονται εργασίες. Εγώ σας είπα σήμερα το απόγευμα.
1: Θα σκεφτείτε και θα
0: εικόνα,
1: δείτε. Ναι, ναι, ναι.
0: Ξανά πάλι μετά από 6 ημέρες, πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα στον δρόμο αυτό, με τους σωλήνες δεξιά-αριστερά και τα χαντάκια ανοιγμένα.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιακουμέλο.
0: Έτσι. Και
1: παρακαλώ.
0: Θα δώσω μια απάντηση στον κύριο βουλευτή, στον κύριο Ακτίβη, που τον άκουσα χθες. Έτυχε και τον άκουσα χθες.
1: Ναι.
0: Ότι ναι, μεν είναι βουλευτής. Συμφωνώ κι εγώ ότι άλλες είναι οι ευθύνες του και οι αρμοδιότητες του. Αλλά επειδή περνάει από τον δρόμο αυτό πυκνά συχνά, γιατί έχει επαφή και σχέσεις με τα ορεινά, καλά κάνει και έτσι πρέπει, δεν νομίζω ότι του άρεσε η εικόνα αυτή. Θεωρώ ότι την είχε, πώς να το πω, το είχε επισημάνει
1: στους αρμόδιους φορείς. Μα το είπε,
0: και πολύ περισσότερο στο δήμαρχο. Ο οποίος δήμαρχος πρέπει να καταλάβει αυτό το πράγμα. Καλύτερη συνεργασία πρώτου δεύτερου τοπικού βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, μπας και δούμε κάτι καλύτερο. Δεν φτάσαμε, θα το πω και αυτό γιατί πρέπει να το λέμε κύριε Μπάστα, δεν φτάσαμε να έχουμε την τύχη και την τιμή η ομάδα μας, η Ζάκυνθος, να παίζει στη Super League 2 και να φιλοξενείται από γήπεδα της Αθήνας, όταν το γνωρίζαν οι πάντες ότι εδώ και 3-4 μήνες ξέραμε ότι η ομάδα πάει προς άνοδο.
1: Ναι.
0: Όταν ήρθε ο ίδιος ο υπουργός, ο Βρούτσης εδώ, αν ήρθε ο ίδιος ο υπουργός και πήγε και έκανε αυτοψία στο δημοτικό στάδιο και είδε την υπάρχουσα κατάσταση. Σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν κατάφερε, άραγε κανένας να του μεταφέρει την πραγματική κατάσταση και να τον πείσει ότι το νησί χρειάζεται άμεσα, ξαναλέω. Έτσι, ξεπερνώντας τις όποιες γραφειοκρατίες με δικές του παρεμβάσεις, ένα αν μη τι άλλο δημοτικό στάδιο που θα μας τιμήσει και θα εκπροσωπήσει η ομάδα μας στο νησί μας, να έχουμε τη δυνατότητα να φέρνουμε ομάδες Super League 2 ή Α κατηγορίας με το κύπελο στη Ζάκυνθο. Τι θέλουμε τελικά? Ας πάει κάποιος στην Κεφαλονιά να δει το δημοτικό στάδιο της Κεφαλονιάς, ας πάει μια βόλτα να δει που είχαμε την τύχη να φιλοξενηθούμε στα Βεργότια στο Περιφερειακό Συμβούλιο το πρόσφατο που έγινε στην Κεφαλονιά. Ας πάνε εδώ οι αρμόδιοι να δούνε πώς λειτουργούν και πώς φτιάχνονται οι υποδομές, κύριε Μπάστα.
1: Μάλιστα.
0: Που ανέφερα και είπα ότι έχει μια χωρητικότητα περίπου, λέω εδώ το βλέπω, να έχει γύρω στους 2.000 κατοίκους και πετάχτηκε ο δήμαρχος που ήταν δίπλα και μου λέει όχι, 3.500 και το είπε και με καμάρι. 3.500 φιλάθλους φιλοξενεί το γήπεδο του Αργοστολίου.
1: 3.500.
0: 3.500 βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Και εμείς δεν έχουμε ένα γήπεδο, έχουμε 500 φιλάθλους. Στιβάζοντάς τους τον ένα πάνω στον άλλο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και μια κερκίδα με την οποία συζητάμε και την κοιτάζουμε, η οποία κερκίδα, όπως ξέρετε και έχετε εικόνα, δεν είναι και στο σημείο που πρέπει να είναι, έτσι.
1: Ναι.
0: Συμμετρικά με το γήπεδο, ξέμεινε από εκεί, το ταρτάν έχει πάει σε άλλο σημείο και η κερκίδα παραμένει εκεί. Και συζητάμε ακόμα και σήμερα και λέμε να βρούμε χρήματα, να φτιάξουμε, να κάνουμε έλεγχο στατικότητας και όχι να την καταραφήξουμε και να φτιάξουμε μια άλλη κερκίδα επέκταση δίπλα στην υπάρχουσα. Που θα είναι ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου και να κάνουμε και ένα σημείο στεγασμένο, ούτως ώστε επιτέλους να έχουμε αυτό το οποίο αξίζουμε.
1: Τόσο πια,
0: ξαναλέω κύριε Μπάτα, με ακούτε γιατί, έτσι με αυτό, γιατί τόσο πια ο υπουργός ο ίδιος ο οποίος ήρθε και σήκωσε το κεφάλι του και είδε τις κερκίδες αυτές, δεν κατάλαβε ότι αυτό που πάει να κάνει δεν είναι σωστό. Και θα το πληρώνουν γενιές επί γενιών, αλλά πρέπει να κάνει κάτι άλλο πιο.

0: σας πω τεχνικά.
1: Εντάξει, προφανώς υπάρχουν οι τεχνικές υπηρεσίες.
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πρέπει να το μεταφέρουν όλα αυτά.
1: Ναι,
0: πρέπει να τα μεταφέρουν
1: ναι,
0: όλα
1: δεν
0: αυτά.
1: Δεν είναι. Μπορεί να ξέρει ο ίδιος ο υπουργός ακριβώς τι και πώς και τι.
0: Τι είναι ο ρόλος, κύριε Μπάστα, ξαναλέω και πάλι και του Δήμαρχου και του Βουλευτή και ολονών. Και της περιφέρειας, βέβαια, εκεί που πρέπει η περιφέρεια να παρέμβει.
1: Μάλιστα.
0: Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά τα λέω πραγματικά χάζα και θυνός. Τα βγάζω από μέσα μου με το πάθος και με την που με διακατέχει και το γνωρίζετε. Πονάω, λυπάμαι και τα λέω χωρίς κανένα μα κανένα προσωπικό όφελος. Προβληματισμούς δικούς μου που μου δίνετε δυνατότητα να τους πω μέσα στους σταθμούς σας.
1: Ευχαριστώ κύριε Γιακουμέλο, να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο κύριος Διονύσης Γιακουμέλος, ο περιφερειακός σύμβουλος από την παράταξη Ανάσα για τα Ιόνια νησιά. Πάμε για το διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: doesn't understand pain.
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις σε εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
4: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
5: Τι είναι αυτό?
4: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
5: Ποια πρόσωπα?
4: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
5: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
4: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
5: Πότε, λέει?
4: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
5: Πού?
4: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
5: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
6: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
10: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί. Σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
11: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσει στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Συνέχεια εδώ στον Στίγμα, 38 λεπτά είμαστε μετά τις 11 και μέχρι τις 12 μαζί. Γνωρίζετε από το Σάββατο που έγινε και η συνέντευξη τύπου από την παράταξη Δύναμη Ελπίδας, τις καταγγελίες που έχουν γίνει. Έχουν αναφερθεί εκτενώς μέλη της παράταξης εδώ στον Στίγμα και ο κύριος Τσουρουνάκης, ο επικεφαλής. Ακούσαμε πριν και τον κύριο Γιακουμέλο, τον κύριο Διονύσενο Γιακουμέλο από την περιφερειακή παράταξη Ανάσα για τα Ιόνια νησιά για το ζήτημα με τον αγωγό ίδρυυση στα ορεινά. Έχουν τεθεί πολλά ερωτήματα. Είναι σοβαρό το θέμα. Και πέραν της τοποθέτησης που έκανε σήμερα το πρωί, μια ολιγόλεπτη τοποθέτηση, ο πρόεδρος ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Τουρκάκης, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης για το ζήτημα, και ενώ αναμένεται και η αυτοψία από τη Διαχειριστική Αρχή, ο έλεγχος, 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου, δεν έχουμε μέχρι σήμερα τοποθέτηση από άλλο μέλος της Δημοτικής Αρχής για το ζήτημα αυτό. Όμως τώρα θα φιλοξενήσουμε και έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Διονύσιο Πλέσσα, τον οποίο καταρχάς καλημερίζω. Καλημέρα σας, κύριε Πλέσσα.
1: Καλημέρα κύριε Μπάσα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τα γνωρίζετε.
1: Υπάρχει άλλη μια τοποθέτηση να διορθώσω της Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών χθες το βράδυ.
0: Ναι, εδώ αναφέρθηκα για το Στίγμα τώρα. Αναφέρθηκα
1: για... συγγνώμη, ναι. Δημόσια θέλω
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: πω.
0: Δημόσια. Ναι, εντάξει, ναι, προφανώς. Λοιπόν, τι γίνεται, πείτε μας τι γνωρίζετε εσείς για το έργο, εάν έχει πληρωθεί το 98% του έργου, όπως λέει η Δύναμη Ελπίδας. Και σε τι ποσοστό πραγματικά το έργο έχει προοδεύσει, έχει προχωρήσει.
1: Λοιπόν, για να πάρουμε λίγο τα πράγματα.
0: Για να τα πάρουμε.
1: Με σειρά.
0: Να μας τα πείτε με τη σειρά.
1: Όταν αναλάβαμε εμείς η Δημοτική Αρχή, είχαμε παραλάβει 3 έργα κληρονομιά από τη Δημοτική Αρχή του κ. Ρετάκη.
0: Ναι.
1: Και τα 3 έργα σε πολύ κακό σημείο υλοποίησης.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει τη διαδικασία της Μπόχαλης και της πλατείας Μπόχαλης και τη διαδικασία της Φιλικών.
0: Το αγωγού όλες, λέτε.
1: Το αγωγού της Φιλικών που ναι. ήταν κλειστός ο δρόμος ναι, με ναι. τα σκαψίματα και όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Και τότε έχει γίνει μεγάλη διαδικασία με τους πολίτες να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα λοιπά. Με εργολάβο το συγκεκριμένο, ο οποίος είχε αναθέσει μάλιστα το έργο του αγωγού ίδρυυσης Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Είχε γίνει ο διαγωνισμός, είχε υπάρξει έκπτωση στον πρώτο εργολάβο 41%, αν δεν κάνω λάθος,
0: mm-hmm.
1: και ακύρωσε ο κύριος Σαρδάκης τη διαδικασία και όλη αυτή την πήρε ο εργολάβος ο τωρινός ως με 21%.
0: Κύριος Αλαβέρας, να το πούμε.
1: Ο κύριος Αλαβέρας.
0: Ο κύριος Αλαβέρας, ναι.
1: Ο κύριος Αλαβέρας συνεχίζει να είναι ο εργολάβος.
0: Μάλιστα.
1: Η εταιρεία του κύριου Αλαβέρα συνεχίζει να, είναι, να έχει την εργολαβία του έργου, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος και πάει αλλού το μυαλό του και κάνει διάφορους συνειρμούς. Ο κύριος Αλαβέρα συνεχίζει να έχει την εργολαβία του έργου.
0: Του
1: ο
0: έργου, καθένας,
1: όποιος ο εργολάβος μπορεί να βρει μια υπερεργολαβία εδώ, οπότε να βρει δηλαδή τα μηχανήματα εδώ και να είναι οποιοδήποτε να συνεργαστεί. Αυτό είναι στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου.
0: Ναι, πάνω αλλά η σύμβαση είναι με τον κύριο Αλαβέρα, με την εταιρεία.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε οπότε με αυτή τη σειρά να ξεκινήσουμε. Τα 2 έργα έχουν ολοκληρωθεί.
0: Ναι, το γνωρίζουμε. Για την οδό Φιλικών και την πλατεία στην Κόχαλη.
1: Και αυτό, όπως αναφέρει και ο Δήμαρχος εχθές σε μια δήλωσή του στην εφημερίδα ημέρα, είναι προς ολοκλήρωση. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, δεν έχει παραδοθεί το έργο. Έτσι.
0: Μιλάτε για το έργο στα ορεινά.
1: Για το στα ορεινά.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι που αφορά τη διαδικασία των πληρωμών,
0: ναι.
1: σίγουρα επίσημη καταγγελία στο Δήμο μέχρι χθες δεν είχε έρθει
0: ναι.
1: από οποιοδήποτε παράταξη μετά τη συνέντευξη. Ο κύριος Δήμαρχος μου έκανε ένα αίτημα ως προς τον πρόεδρο για να το προωθεί, που μου ζητάει τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη συνέντευξη τύπου το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτά τα στοιχεία δεν τα έχω, οπότε τα πρόδισα στον κύριο Τσουρνάκη, όπου είναι η παράταξη Δύναμη Ελπίδας, όπου κάνει και την καταγγελία.
0: Ωραία.
1: Ώστε να έχει και επίγνωση η πολιτική προϊστάμενη της Δημοτικής Αρχής της διαδικασίας όλων αυτών που καταγγέλει ο κύριος Τσουρουνάκης.
0: Τα πήρατε αυτά τα στοιχεία.
1: Μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα δεν έχει απαντήσει κάποιος.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια προθεσμία βάσει δημοσίου 10 ημερών.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Εντάξει, ωστόσο, συγγνώμη που διακόπτω, πρόεδρε. Ωστόσο, γνωρίζετε τι έχει υποθεί και τι έχει τώρα. Είναι επίσημο, δεν είναι κάτι.
1: Ξέρετε, για να συντάξετε και να γίνει. Α, επίσης να πω ότι όπως ενημερωθήκαμε και από τον κύριο Τουρκάκη, να το δούμε άλλη μια φορά, θα υπάρξει διαχειριστικός έλεγχος από την ομάδα που διαχειρίζεται το έργο 8 και 9 Σεπτεμβρίου. Ναι. Για όλη τη διαδικασία.
0: 8, 9 και 10 είπε ο κύριος Τουρκάκης.
1: 8, 9 και 10. Ωραία, ωραία. Όπως το είπε ο κύριος Τουρκάκης. Οπότε πάμε για το ιστορικό να γνωρίζει εγώ έτσι για άλλη μια φορά να ακουστεί. Από εκεί και πέρα, υπάρχει μια διαδικασία όσον αφορά το έργο τεχνική που εγώ δεν μπορώ να μπω στην ουσία, γιατί και ως Δήμος, βάσει από αυτά που ακούσαμε, όχι βάσει των εγγράφων που έχουμε, σίγουρα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τις υπηρεσίες για να ξέρουμε επακριβώς τι ισχύει και τι όχι. Για να βγει γι' αυτό και πρέπει να είναι τεκμηριωμένη η απάντηση που θα δοθεί. Ναι. Και πιστέψτε με, εγώ πιστεύω σε πολιτικό επίπεδο ότι ο κύριος Τσουρνάκης θα μπορούσε να έχει θέσει διαφορετικά το θέμα, γιατί εδώ μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια επικίνδυνα, τα οποία δεν είναι καλό να μπλέκουμε πολιτικά κόμματα, καταγγελίες, περιφέρειες, όλα αυτά, γιατί έτσι πάμε να ποινικοποιήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση και να καλέσουμε, ας πούμε, τον εισαγγελέα να έρθει να διοικήσει στο τέλος.
0: Εσείς με ποιο τρόπο δηλαδή θέλατε η δύναμη ελπίδας να...
1: Θα μπορούσε η δύναμη ελπίδας να καταθέσει ένα επίσημο αίτημα, τι γίνεται απευθείας στο Δήμο πριν πάμε σε οτιδήποτε.
0: Μα λέει η δύναμη ελπίδας, λέει ο κύριος Τσουρουνάκης και τα άλλα μέλη, ότι κατά καιρούς έχουν ζητήσει έγγραφα, έχουν ζητήσει στοιχεία κτλ.
1: Οι μόνες τοποθετήσεις που έχουν γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ επίσημο έγγραφο, όσον αφορά εμένα, δεν έχω παραλάβει στα χέρια μου.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο σε πολιτικό επίπεδο, με τη διαβεβαίωση που είχαν οι πολιτικοί προϊστάμενοι, όπως λέμε, ότι θα ολοκληρωθεί το έργο.
0: Ναι. Εσείς πήρατε τις απαντήσεις από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, τα στοιχεία που ζητήσατε?
1: Εγώ ως πρόεδρος ακόμα δεν έχω λάβει τίποτα, περιμένω, σας λέω, να ενημερωθούμε. Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ο κύριος Δήμαρχος στη διαδικασία να ενημερωθεί και αυτός, θα ξέρουμε ακριβώς τι γίνει, δηλαδή θα γίνει ενημέρωση, δεν νομίζω ότι είναι κάτι κρυφό.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, όχι βέβαια, δεν υπονοώ κάτι τέτοιο,
1: δηλαδή,
0: κύριε Πλέσσα.
1: Μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία,
0: όχι,
1: να πούμε.
0: Δεν υπονοώ κάτι τέτοιο εγώ.
1: Και μην ξεχνάμε, ότι υπάρχει μια συζήτηση τώρα σε όλο το δημόσια σφαίρα, ότι υπάρχει μια, δεν είναι τόσο έμπειροι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής αρχής, δεν έχουν ελέγξει το έργο. Μα ποιος δημοτικός σύμβουλος θα πάρει μεζούρα ή και θα πάει να δει με μεζούρα τι έχει υλοποιηθεί με το έργο? Το ίδιο ισχύει και για τους δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή, οι οποίοι ψήφισαν, λέω ομόφωνα, το πρακτικό των πληρωμών.
0: Μιλάτε για τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Που μέσα σε αυτά τα δύο, δεν θα θεωρήσω τον κύριο Πέτα τόσο έμπειρο μέλος, αλλά υπάρχει ένα πολύ έμπειρο μέλος, ο κύριος Μουζάκης.
0: Εντάξει, και ο κύριος Μουζάκης δεν θα μπορούσε
1: θέλω
0: να πάει
1: πω,
0: να
1: λοιπόν,
0: μετρήσει με μέτρο.
1: Ότι θέλω να πω αυτό, γιατί εγώ θέλω να μιλήσω, όπως σας είπα, πολιτικά. Όλα εμείς σίγουρα ως Δημοτική Αρχή θέλουμε να ολοκληρωθεί το έργο. Δεν το κουβεντιάζουμε.
0: Μα όλοι θέλουν να ολοκληρωθεί το έργο.
1: Και να είναι λειτουργικό προς την κοινωνία.
0: Μα
1: αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Όλοι αυτό θέλουν. Και η
1: ναι, αλλά έχουμε μπει σε μια διαδικασία συζήτησης. Πού πήγαν τα λεφτά? Δηλαδή, αν αποδειχθεί ότι όλα είναι σωστά, λέω εγώ έτσι, μέχρι τώρα υπηρεσιακά, και έχουν γίνει σωστά οι πληρωμές, σε αυτή τη ζημιά που έχει γίνει και θυγόνται άνθρωποι και καταστάσεις, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη?
0: Ναι. Είναι εύλογο το ερώτημά σας. Βέβαια...
1: Εγώ να αντιστρέψω το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ έχουμε πιάσει το θέμα από ανάποδα. Δεν το έχουμε πιάσει σωστά και να πούμε τι έχει γίνει, πώς πάει. Και βγαίνει ένα σλόγγαν, που πήγαν τα λεφτά. Ωραία. Εγώ λέω λοιπόν ότι όλα είναι σωστά. Ποιος θα πει συγγνώμη και θα αλλάξει την άποψη της κοινής γνώμης σε αυτό που έγινε?
0: Εσείς...
1: Θέλω να πω να καταλήξω. Και
0: καταλαβαίνω
1: να
0: τι θέλετε να πείτε. Καταλαβαίνω.
1: Τεχνικά εγώ δεν μπορώ να σας μιλήσω.
0: Όχι.
1: Γιατί περιμένουμε τη διαδικασία,
0: ναι.
1: Γιατί είναι πληρωμές, είναι τιμολόγια που παραδίδονται.
0: Ωραία.
1: Δεν έχω εγώ πρόσβαση στο φάκελο, εννοείται πως όχι.
0: Εντάξει.
1: Κανείς πολιτικός προϊστάμενος δεν έχει πρόσβαση σε ένα φάκελο δημοσίου έργου, όπως το λένε, ή αφήνει να νεωθεί η Δημοτική Παράταξη Δύναμης Ελπίδας.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, είτε ένα λεπτό, επιτρέψτε μου. Αυτή η αναλυτική ενημέρωση με τα στοιχεία δεν έχει ακόμα δοθεί. οι υπεύθυνοι, οι αρμόδιοι είναι οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Σωστά.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Για να τελειώσει αυτή η περίφημη συζήτηση περί των 98% πληρωμής και το 35% ολοκλήρωση του έργου και γιατί δόθηκαν όλα τα χρήματα σε έναν εργολάβο ο οποίος είχε, πώς θα το πω τώρα, είχε δείξει καλά δείγματα από τα προηγούμενα έργα και το ξέρετε.
1: Ξέρετε ότι για να γίνει μια εκταμείευση χρημάτων, ναι, λέω εγώ με αυτή την μικρή εμπειρία που έχω, ναι, μπορεί να καταθέσει παραστατικά για να γίνει κάποια εκταμείωση χρημάτων,
0: ναι,
1: ώστε αλλά για να γίνει η διαδικασία και να
0: λέτε
1: πάρει χρήματα.
0: Αλλά
1: από αυτή την μικρή εμπειρία που έχω.
0: Ναι,
1: αν κατέθεσε τα έγγραφα, mm-hmm, και πληρούσαν τις προϋποθέσεις, γιατί από ό,τι μας είπε και ο κύριος Σουρνάκης διοικητικά, δεν βλέπουμε, λέει, κάποια παρατυπία.
0: Όχι, εάν ο
1: μιλάμε
0: συγκεκριμένος
1: για τη διαδικασία του φυσικού αντικειμένου.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ότι με αυτό που λέμε, γιατί αν πάρει κάποιος να δει μέσα την εργολαβία, λέει εσκαφές, λέει κατασκευές κτιρίων, πολλά έχουν γίνει.
0: Ναι, πολλά
1: οπότε
0: έχουν
1: το επίπεδο του 70, 80, 98, το πόσο έχει πληρωθεί το 98. Αν έχει γίνει όμως και το 90%.
0: Ναι, αλλά το ερώτημα, συγγνώμη κύριε Πλέσσα, το ξέρω ότι τεχνικά, τώρα δεν θα απαντήσετε εσείς σε τεχνικά ζητήματα.
1: Εγώ ρωτάω λοιπόν, γιατί ξεκινήσαμε και κάνουμε μια διαδικασία και μπήκαμε στη δημόσια σφαίρα, ναι, και κάνουμε διάφορους συνειρμούς. Εγώ περισσότερο εκεί ήθελα να κάνω την τοποθέτησή μου.
0: Ναι.
1: Ναι, λέμε λοιπόν ως δημοτική αρχή, θέλουμε να όλα να είναι καθαρά και ξεκάθαρα προς τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να είναι ένα λειτουργικό έργο προς την κοινωνία. Θέλουμε να ολοκληρωθεί σύντομα.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε παραλάβει ό,τι έχουμε παραλάβει από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Σας θέτω το ιστορικό.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάμε τώρα με μια καταγγελία στη δημόσια σφαίρα, η οποία ήταν πολύ αφήνει να εννοηθεί πού πήγαν τα λεφτά. Το είπε ξεκάθαρα ο κύριος Σουρνάκης, αλλά δεν κουβεντιάζουμε αν έχει ολοκληρωθεί κάποιο το ποσοστό του φυσικού αντικειμένου.
0: Σε αυτό θα απαντήσετε εσείς, η Δημοτική Αρχή.
1: Αυτό εγώ εκεί θέλω να τοποθετηθώ,
0: ναι,
1: και να πω ότι υπομονή σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουμε να κάνουμε και με υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίοι μπορεί αυτή τη στιγμή να είχαν πάρει κάποια άδεια, να σας το θέσω και έτσι απλά. Οπότε περιμένουμε όλοι αυτά ως Δημοτική Αρχή,
0: ναι,
1: να ενημερωθούμε και να γίνει μια πλήρη παρουσίαση του έργου προς τον κόσμο και προς τη διαδικασία της καταγγελίας.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν είπε είμαστε καλοδεχούμενοι σε οποιοδήποτε έλεγχο. Παρακαλώ να έρθει η διαχειριστική αρχή να ελέγξει ό,τι πρέπει να ελέγξει. Κανείς δεν το αφισβητεί αυτό.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν λέει όχι. Και απλά εγώ επιμένω και λέω να μην ποινικοποιούμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί σας είπα και πριν, αν ποινικοποιήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση, να καλέσουν τον ίδιο τον εισαγγελέα να έρθει να διοικήσει. Δεν θεωρώ εγώ σε όλη αυτή την συζήτηση ότι είναι καλό να μπλέκουμε βουλευτές, περιφερειάρχες, όλο το συνοθήλευμα του όχι συνοθήλευμα, είναι άσχημη λέξη, όλο το συνολικό πολιτικό προσωπικό που διοικεί αυτή τη στιγμή, mm-hmm, για να κάνουμε πολιτικά ή κομματικά παιχνίδια.
0: Να θέσω δύο ερωτήματα πριν κλείσουμε. Είπατε ότι ο κύριος Αλαβέρας εξακολουθεί και είναι ο εργολάβος του έργου.
1: Ναι.
0: Άρα αυτή τη στιγμή που γίνονται εργασίες που καταγράφονται στην περιοχή, ναι, γίνονται από τον ανάδοχο του έργου, σωστά?
1: Σωστά, αυτός είναι υπεύθυνος.
0: Μάλιστα. Δεν είναι κάτι άλλο, γιατί καταλαβαίνετε τι έχουν ακουστεί πολλά και διάφορα.
1: Όχι, να το πούμε, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Μα, ωραία,
1: ο κύριος Αλαφέρος,
0: το ξεκαθαρίσατε.
1: Συνεχίζει να είναι ο εργολάβος του έργου.
0: Ναι.
1: Οποιον θα φέρει σε τοπικό επίπεδο μηχανημάτων,
0: ναι,
1: δεν το άλλο ξέρω εγώ.
0: Εγώ θέτω ένα ερώτημα έτσι, πώς θα το πω τώρα. Θέτω ένα ερώτημα.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται ένας εργολάβος ο οποίος για δύο προηγούμενα έργα τα οποία αναφέρατε, τα οποία είχατε παραλάβει, ναι, και τα οποία ολοκληρώθηκαν, αλλά ήταν, ναι, προβληματικά και το ξέρετε, υπήρχαν καθυστερήσεις.
1: Μετά από μεγάλες πιέσεις ολοκληρώθηκαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως μεγάλη πίεση, πιστέψτε με, υπηρεσιακά γίνεται και σε αυτό το έργο.
0: Ναι, αλλά πώς με έναν
1: και
0: εργολάβο
1: πολιτικά
0: που δημιουργεί.
1: Γιατί
0: που,
1: να
0: που υπάρχουν
1: γιατί
0: ζητήματα, του πληρώνουμε όλο το ποσό.
1: Γιατί αν πάμε εμείς, εγώ πιστεύω, γιατί σας λέω πάλι πώς μπορεί να το κρίνει ο καθένας.
0: Παρακαλώ.
1: Αν πήγες να ολοκληρώσεις και να σπάσεις μια εργολαβία, θα ξεκίναγε το έργο μετά από 3 χρόνια πάλι.
0: Ότι θα καθυστερούσε το έργο, θέλετε να πείτε. Θα δημιουργούνται άλλα προβλήματα.
1: Έχει ξεκινήσει από το 17 να προσπαθήσουμε να το υλοποιήσουμε.
0: Ναι.
1: Εμείς το μόνο που πρέπει να κάνουμε ως ένα κληροδότημα το οποίο έχουμε πάρει είναι να πιέσουμε πολιτικά.
0: Μάλιστα. Πότε αναμένετε να λάβετε αυτά τα στοιχεία από τις υπηρεσίες?
1: Θεωρώ μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχουν σχηματιστεί πλήρη ενημέρωση του φακέλου, θα υπάρχει πλήρη ενημέρωση του φακέλου και θα υπάρξει κάποια σχετική είτε δημοτικό συμβούλιο είτε κάποια σχετική
0: για να γίνει
1: ενημέρωση
0: έτσι.
1: Από τον ίδιο Δήμο.
0: Κλείνοντας, ένα τελευταίο ερώτημα. Είχε προγραμματιστεί τον περασμένο Ιούνιο να γίνει έλεγχος από τη διαχειριστική και δεν έγινε?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Δεν το γνωρίζετε. Μάλιστα.
1: Όχι, δεν μπορώ να το πω. Δεν το γνωρίζω.
0: Ναι, εντάξει, είστε σαφείς. Δεν χρειάζεται να πείτε κάτι.
1: Δεν το γνωρίζω. Ξέρω μόνο για τη διαδικασία, γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε. Ναι, έχει καθυστερήσει. Ναι, έχει γίνει ό,τι έχει γίνει με τις σωλήνες. Και πιστέψτε με, υπήρξε και πίεση πολιτική για να τελειώσει το έργο.
0: Καλά, αυτή η εικόνα με τους σωλήνες είναι απαράδεκτη.
1: Ήταν πολύ άσχημη, έτσι. Και πολύ, επειδή εγώ τυχαίνει. Επειδή πολύ δεν το έχει, τυχαίνει να έχω περάσει 2-3 φορές και να έχω ο ίδιος μιλήσει με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Να κάνουμε τη διαδικασία να τελειώνουμε. Ναι. Λέει, προσπαθούμε, πιέζουμε πολιτικά. Πολιτικά, ξαναλέω, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα στην ουσία όλων αυτών που λέγονται πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την πολιτική διάσταση του θέματος. Γιατί αφήνονται να ανοιχθούν διάφορα πράγματα τα οποία θεωρώ ότι δεν μας θυμάει στην τοπική αυτοδιοίκηση κανέναν. Κανέναν. Και μην ποινικοποιήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό επιμένω και λέω.
0: Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλο. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κοντά μας ήταν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Διονύσης Πλέσας, έτσι κατέθεσε, όπα χαλάρος, κατέθεσε την πολιτική του θέση, άποψη για το θέμα αυτό με τον αγωγό ίδρυψη στα ορεινά, είπε ότι για τα τεχνικά ζητήματα δεν είναι αυτή.

υπηρεσίες του Δήμου και μόλις αυτά δοθούν θα υπάρξει, όπως είπε ο ίδιος, ενημέρωση, μπορεί και με Δημοτικό Συμβούλιο, και κατά την άποψή μου πρέπει να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα αυτό, για να γνωρίζουν άπαντες τι ακριβώς συμβαίνει, και οι πολίτες δηλαδή και οι κάτοικοι και οι κοινότητες, δεν είναι μόνο μια απάντηση προς τη δύναμη ελπίδα σε τον οποιονδήποτε πολιτικό φορέα ή παράταξη κτλ. Για τους ίδιους πολίτες, για τους Ακινθινούς, για τους κατοίκους των Ορεινών. Γιατί το έργο αφορά κυρίως αυτούς, το συγκεκριμένο, στα Ορεινά.

Είπε ο κύριος Πλέσας ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδος θεωρεί ότι θα έχουν δοθεί όλα αυτά τα στοιχεία και άρα μετά θα έχει τη δυνατότητα η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος, να τοποθετηθεί με στοιχεία βέβαια για το ζήτημα αυτό. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Θυμίζω ότι και σήμερα μαζί μας ήταν η Levante Ferries. Μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά, εύκολα και απλά μέσω του site levanteferries.com, χωρίς να ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Όποια ώρα και στιγμή θέλετε. Επιλέγετε το δρομολόγιο και αγοράζετε ηλεκτρονικά το εισιτήριο. Μαζί μας βεβαίως ήταν και σήμερα η εταιρεία Μπράτης. Για κάθε δωμάτιο του σπιτιού ο Μπράτης έχει τα είδη. Έχει κουρτίνες και κουρτινόξυλα, έχει φάσματα, έχει λευκά είδη, έχει σεντόνια. Έχει τα καλύτερα ανατομικά στρώματα για το υπνοδωμάτιό μας, της Elite Strom. Έχει φωτιστικά, δάπεδα, ακόμα και βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο. Και βέβαια, οι τιμές σε όλα τα είδη είναι εξαιρετικές, είναι προσιτές και οι προσφορές μεγάλες και καθημερινές. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Κοντά σας μέχρι τώρα ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας. Αύριο, πρώτο Θεός, να είμαστε εδώ και πάλι στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού εκεί στις 10 το πρωί.

0: Μέχρι αύριο λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια. Να είστε όλοι καλά.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Sigma Radio. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό.

0: σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του. Εδώ, ο Peter Parker παλεύει με τη μοναξιά, την αμηχανία και την αδυναμία του να συνδεθεί ξανά με ανθρώπους που κάποτε αποτελούσαν ολόκληρο τον κόσμο του. Spider-Man Brand New Day. Η δύναμή του δεν βρίσκεται στις υπερφυσικές του ικανότητες. Βρίσκεται στην επιμονή του να παραμείνει άνθρωπος ακόμα και όταν όλα γύρω του τον οθούν να γίνει κάτι διαφορετικό. Κάθε βράδυ 10:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας και το Σάββατο στις 11.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν, απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Στίγμα 98,6, Άγγελος Πελιώχος στο μικρόφωνο. Να πούμε ότι όλα πάνε καλά. Δεν πάει τίποτα καλά, αλλά δεν έχει σημασία. Να πούμε ότι πάνε όλα καλά. Ο Τραμπ και το Ιράν δεν μπορούμε να λέμε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Τραμπ είναι. Σε λίγο θα απαιτήσει να λέγεται Τραμπ η χώρα του. Όπως βαφτίζει άλλες περιοχές. Αφού λοιπόν έκανε όσα έκανε με το πετρέλαιο εκεί στη Βενεζουέλα, προχωράει για να πάρει και το πετρέλαιο του Ιράν. Το βομβαρδίζει από εδώ, τον βομβαρδίζουν από εκεί. Δεν σχολιάζει κανείς, δεν αντιδρά κανείς. Εμείς παιδιά δεν το συζητάω. Σε 3 χρόνια από τώρα θα έχουμε την ασπίδα του Αχιλλέα. Την κράταγε ο Μπραντ Πιτ από τότε που είχε παίξει την Τρία στο ρόλο του Αχιλλέα και αποφάσισε σε 3 χρόνια να τη χαρίσει του Μητσοτάκη, να βάλει την ασπίδα του Μπραντ Πιτ πάνω από την Ελλάδα ο Μητσοτάκης και τελείωσε το θέμα.

Η Γερμανία με τη Ρωσία δεν τα πάει καλά. Η Ελλάδα με την Τουρκία δεν τα πάει καλά. Έχει ξεκινήσει ένας καλυμμένος παγκόσμιος πόλεμος και εμείς ασχολιόμαστε με το Σαμαρά, με το τι θα πει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, με το τι θα πει ο Τσίπρα. Με το πώς φοβήθηκαν οι Τούρκοι από όλα αυτά που τους είπε ο Γεραπετρίτης, σχεστήκαν με το φόβο τους βασικά, αλλά μην το κάνουμε θέμα. Ναι, ξέρεις τώρα τι είναι. Γιατί μπορεί να έσκυψε ο Γεραπετρίτης όταν ήρθε ο Σουλτάνος στην Αθήνα, αλλά μετά που όρθωσε το ανάστημά του και είδε την κορμοστασιά ο Ερντογάν, ξέρετε πώς είναι αυτά. Να μην τα λέμε συνέχεια. Το βλέπουμε καθημερινώς. Και το Σαμαρά με τη Walk Agenda, αυτό πάλι. Εγώ μια κατσαρόλα Walk έχω, ή να την πετάξω. Ξέρω εγώ, μην το μάθω Σαμαράς και ο αρχίζει και τις φωνές. Και βγήκε και ο Χαρατζαφέρης, παιδιά, και διαμαρτυρήθηκε χτες, διότι ο Σαμαράς του πήρε, προσέξτε, του πήρε το Σπύρο, Άδωνη, Γεωργιάδη και το Βορύδη. Περνόντουσαν τότε, τι να κάνουμε. Ενώ ήταν νέοι, ωραίοι και επιθυμητοί. Όχι, αυτό, και η εικόνα στην πολιτική πουλάει.

Η Eurostat έδωσε τα στοιχεία του πληθωρισμού. Μόνο 3,7 πήγε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Στο μεταξύ, δεν ξέρω αν το προσέξατε, όλο αυτό με τις μειώσεις των τιμών και αυτά, γιατί το έχουν κάνει γαργάρα τα φύλλα προσκύμενα φιλοκυβερνητικά site και κανάλια. Ας πούμε, έβλεπα ειδήσεις εχθές, δεν βγήκανε πουθενά να πούν ορίστε, ο καφές από 5.20 πήγε 5.15, γιατί είναι τεράστια μείωση. Είναι που ακρίβηκαν και τα καύσιμα, είναι που τις προηγούμενες ημέρες ανέβηκαν πάρα πολύ τα προϊόντα, οπότε η μείωση που έκαναν ήταν για τα μάτια του Κυριάκου. Ωραία μάτια, ειδικά το ταγουρλόνι, σαν το Μάρτι Φέλτμαν στο Φραγκεστάιν Τζούνιορ, την ταινία του Μελ Μπρουκς. Και όχι τίποτα άλλο, περίμενα κι εγώ ότι όλοι θα ασχοληθούμε με αυτές τρελές μειώσεις, που θα βγούμε σαν τους τρελούς στην αγορά και θα λέμε ένα κιλό φέτα, όχι, δύο κιλά φέτα, 5 κιλά φέτα, 15 κιλά φέτα, Κριστέφανε. Θα πάμε από ασβέστιο απόψε. Δεν το κάναμε, ρε γαμώτο.

Την κοντύπορδη το Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι είναι, ας πούμε, ο Νίκος Ρίζος Ουκρανίας, χωρίς το ταλέντο βεβαίως του Ρίζου. Όπου με τις πλάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούν από την Ελλάδα, μόνο από την Ελλάδα, άντε και λίγο από την Ισπανία, να στείλουμε τους Πάτριοτ εκεί πέρα. Και θα τους στείλουμε φυσικά.

Και άμα γίνει κάτι, ας πούμε, με την Τουρκία και δεν έχουμε εμείς Patriot, δεν θα βάλει πλάτη φυσικά η Ευρώπη. Η Ευρώπη από τότε που είχε γνωρίσει το Οθωμανικό έγινε πολύ οπαδός του Οθωμανικού και στηρίζει την Τουρκία, ενώ η Ελλάδα δεν. Έτσι είναι αυτό.

ήρθε λέει και στην Αθήνα ο επικεφαλής της τουρκικής ΑΕΠ. Γιατί ήρθε μυστικά, ήρθε και την μια στιγμή βγάλανε και το Μάρμαρα στο Καστελόριζο. Και την μια στιγμή ο Ερντογάν με τον Πούτιν συμφώνησαν για νέα πυρηνικά εργοστάσια. Εμείς εδώ κάνουμε νύχια, κάνουμε μαλλί. Ο Χρυσοχοΐδης έχει πέσει σε μεγάλες δυστυχίες γιατί δεν μπορεί να αποφασίσει τι χρωμοσαμπουάν θα λανσάρει για το φθινόπωρο. Ο Μητσοτάκης κάνει πρόβα τι θα πει στη Θεσσαλονίκη. Του βάζουν και ακούει 35 φορές την ημέρα το τραγούδι της Κετούλας η Γαρμπή. Πρόβα, πρόβα, πρόβα, στον καθρέφτη κάνω πρόβα. Και με αυτά και με αυτά σκοτώνουμε και τα πρόβατα στη Λίμνη. Αυτό είναι, από την πρόβα του Μητσοτάκη στο πρόβατο που πεθαίνει. Και τα πρόβατα οι Έλληνες σιγά σιγά θα πάρουν σειρά. Ορίστε τι κάνει η αντιπολίτευση. Τι να κάνει μωρέ και αυτή η κακομοίρα. Είναι και αυτός ο Ανδρουλάκης. Τέτοιο κορμί, τέτοια γραμμή και τέτοια μέση. Σε ποιον μπορεί να μην αρέσει? Δεν αρέσει στους Πασόκους βασικά, αλλά πέραν τους. Ο Τσίπρας βγάζει πρόγραμμα δεκαετίας. Το κουκουέ, καλά, εντάξει. Σε λίγο θα γίνει αρχηγός του πρόεδρος εκεί του κουκουέ, γραμματέας της κατά έχουν εκεί πέρα. Θα βάλουν τους εμείνα διγενή, θα μου το θυμηθείτε. Εκεί θα φτάσει. Είδα και εδώ τι έχουν βάλει. Και ευελπιστούν ότι με τα φίλτρα που βάζει σε μήνα όταν βγάζει φωτογραφίες θα βάλει φίλτρα και στο κόμμα και θα φανούν περισσότερα τα ποσοστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει. Ο Βελόπουλος τον βλέπω να παίρνει τη θέση του Άδωνη Γεωργιάδη στην Νέα Δημοκρατία. Γιατί άμα πάει το 9% που μαζεύει στις δημοσκοπήσεις το πάει στη Νέα Δημοκρατία, θα τον βάλει ο Μητσοτάκης στη θέση του Άδωνη. Και το πολύ πολύ ο Άδωνης να αλλάξει πόστο και να γίνει η κυρά μας η μαμή. Έτσι κι αλλιώς είναι η βασιλιάδου της Νέας Δημοκρατίας. Γελάς πάρα πολύ με αυτά που λέει. Αν και λογικά έπρεπε να κλαίνε.

αλλά εγώ έχω εναποθέσει όλες τις ελπίδες μου στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα πάω γιατί είμαι σε μια ευπαθή ηλικία και φοβάμαι μην αρχίσει και πετάω με τσοτάκι εκεί τα καλάθια του και τα φτιάχνει και με πιάσει κανένα καλάθι στο κεφάλι και άντε να με μαζεύουν μετά. Αλλά ευελπιστώ ότι αυτά τα καλάθια του Μητσοτάκη θα έρθουν πόρτα-πόρτα. Στα σπίτια μας. Και ενωμένοι, ευχαριστημένοι, χορτάτοι. Θα πάμε να ψηφίσουμε και θα δώσουμε 99,9. Δεν λέω 100% γιατί θα με περάσετε υπερβολικό. Το 100% άλλωστε ανήκει στην Άντζελα Δημητρίου που το έχει κάνει και τραγούδι. Ένα είναι 99% να το πάρει. Να το πάρει.

Εκείνος ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα που έφτιαχνε τα μπισκότα, που μετά το δυστύχημα εκεί πέρα πέθαναν 7 εργαζόμενες, δολοφονήθηκαν κυριολεκτικώς από το κακό σύστημα που πήγε εκεί, τον βγάλαν έξω μωρά. Κοίτα, ναι, γιατί απέναντι από το εργοστάσιο που καταστράφηκε έφτιαξε καινούριο. Να μην πάει ο άνθρωπος στα εγγένεια να το δει, να δει πως δουλεύει εκεί πέρα, μέχρι να γίνει δίκη. Δίκη δεν σημαίνει καταδίκη. Ξέρετε πως είναι αυτά τα πράγματα. Έχουν μοιραστεί πάρα πολλά καθρεφτάκια εκεί στην εποχή και στις οικογένειες των θυμάτων επίσης, οπότε... Έξω κι αυτός. Εσύ μετά την Θεσσαλονίκη ετοιμάσου να δεις τα Founds να παίρνουν σπίτια. Ναι, ναι, τα Founds θα τα βαφτίσουμε κομμουνιστικά και θα λέμε να οι κομμουνιστές σου πήραν το σπίτι. Ποιοι κομμουνιστές? Τα Founds, είναι κομμουνιστικά τα Founds.

Αυτό που ο Σαμαράς αρπάχτηκε με τον Γεωργιάδη για τη Walk Agenda που έγραψε εκεί πέρα στην απόφαση το ΕΠΗ για RN θύλη ή ακαθόριστο φύλλο και έγινε έξω. Μπερδεύτηκε παιδιά ο Γεωργιάδης, γιατί αν θυμάστε ο Γεωργιάδης σε ένα πόθεν έσκες είχε κάτι απροσδιόριστα. Μπέρδεψε τα απροσδιόριστα με τα καθόριστα. Τι να σου κάνει και ο άνθρωπος. Δεν είναι και τέρας, μορφώσος εννοώ. Αλλά είπε ότι μόλις τα διάβασε σε μία εφημερίδα, πήρε τηλέφωνο και είπε βγάλτε το και το βγάλανε.

0: Περνούν απαράτη.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
3: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.

0: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Για να καταλάβετε, που σιγά που θα καταλάβετε, χωρίς τα Minions δεν θα υπήρχε Hollywood. Παιδικό ξεφάντωμα και απόλαυση για ενήλικους συνεφίλους. Minions και τέρατα. Τα κοσμοαγάπητα τερατάκια μπαίνουν στις πιο ιστορικές στιγμές του κινηματογράφου, καταστρέφοντας ακόμα και τον πολίτη Κέιν. Άναρχα και αυθαίρετα, λες και υπήρχαν για πάντα στο σινεμά.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας K.A. Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας K.A. Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950 25-798.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
5: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
6: Τι είναι αυτό?
5: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
6: Ποια πρόσωπα?
5: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
6: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
5: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
6: Πότε, λέει?
5: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
6: Πού?
5: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
6: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
7: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
8: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης, αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950 22644 και 6974 43 62 60. Μήλη Κρήτης, η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Αυτή η υπόθεση, στίγμα 97,6, Άγγελος Πουλικός στο μικρόφωνο, πήρα φόρα. Αυτή η υπόθεση με τα τέρατα της Κυψέλης σας έχει καθόλου ανησυχήσει? Ή το παρακολουθείτε όπως παρακολουθείτε τον πισινό μιας influencer? Ένα νεκρό μωρό κατεψυγμένο, ένας τύπος 42 χρονών που με το που τον βλέπεις καταλαβαίνεις και τι είναι, αλλά εντάξει, θα πούμε κάτι, θα μας παρώσουν οι ρατσιστές. Όπου κυκλοφορούν ήδη φωτογραφίες του από συγκεντρώσεις της Χρυσής Αυγής και είναι εκεί το παλικάρι που μπαινόβγαινε. Και καλά το μπαίνε, το βγαίνε είναι. Που εχθές είπε το συγκλονιστικό ότι ο βρέφος είχε 10 μαχαιριές στην πλάτη γιατί προσπαθούσε να σπάσει τον πάγο. Το είχαν καταψύξει. Τρία παιδιά μέσα στο σπίτι και μία 38χρονη Γερμανίδα, η οποία είναι έγκυος, και η 15χρονη είναι έγκυος, δεν ξέρουμε. Το βρέφος ποια μητέρα μπορεί να είχε. Και δύο ανήλικα αγόρια που έχουν και αφροδίσια. Και τι κάνει ο Έλληνας? Πραγματικά αξίζει τον κόπο όσον και ας έρχεται να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο να διαβάζεις αυτά που γράφουν οι ελληναράδες κάτω από την είδηση. Γράφουν λοιπόν 9 στους 10 και τι έκαναν οι γείτονες, γιατί δεν έχουμε μόνο την κατσίκα του γείτονα, έχουμε και το γείτονα ο οποίος οφείλει να πάει να καταγγείλει, να γίνει κακός, να μπει στο στόχαστρο. Έτσι λοιπόν 9 στους 10 γράφουν τι έκαναν οι γείτονες. Οι γείτονες έκαναν καταγγελίες ανώνυμες από το 2020. Έχουμε 26 σήμερα. Όλο αυτό τον καιρό λοιπόν που είχαμε ανώνυμες καταγγελίες από γειτόνους, η εισαγγελία έκανε αποτρίχωση. Εισαγγελία ανήλικα. Το κράτος, εντάξει, ξέρουμε, το κράτος είναι κομμότρια του παρακράτους. Τι να σου κάνουν και οι κομμότριες. Αυτός λοιπόν ο τύπος, δεν μπορώ να το πω κύριε, αποδεδειγμένα ήταν ακροδεξιός χριστιανός. Ήταν με κάτι παπάδες παλιωμερολογίτες εκεί στις συγκεντρώσεις και σπορίες.

γιατί βλέπω ότι ακόμα και τα site μέσω Λαμίας αναφέρονται σε όλα αυτά τα εσχρά. Γιατί ήταν φίλος, είναι μήπως άλλη μια υπόθεση όπως εκείνη στα Σεπόλια, είναι άλλη μια υπόθεση όπως ο τύπος από την

ανήκει μήπως σε ένα κύκλωμα παιδικής μαστροπίας όπου η πελατεία είναι υψηλά ισταμένη, ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά.

Είχε συλληφθεί πολλές φορές, αλλά έβγαινε. Θα κουκουλωθεί κι αυτό. Ο Μίχος είναι καλά, ο Λιγνάδης είναι καλά, όλοι οι άλλοι είναι καλά. Ο άλλος ο Γεωργιάδης από την Κέρκυρα είναι πάρα πολύ καλά. Και πόσοι άλλοι που δεν τους ξέρουμε. Γιατί η πελατεία είναι παντού. Η πελατεία είναι και πολύ χαμηλά και πολύ ψηλά. Τους πολύ χαμηλά τους έχουμε χεσμένους, αλλά οι πολύ ψηλά μας κάνουν να χεζόμαστε από το φόβο μας, οπότε μούγκα στη στρούγκα. Εντάξει παιδάκια. Λέω παιδάκια γιατί αύριο μπορεί να είναι και τα παιδάκια σας. Ποτέ δεν ξέρεις.

πρόφρασκα υλικά φτιάχνονται καθημερινώς. Είναι ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα έως τη 1 το πρωί. Έχει πολύ μεγάλες μερίδες, πολύ πολύ προστές τιμές. Αλλά έχει και delivery, γιατί τώρα μπορείς να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. 2-6-9-5-0-22-4-62. Walk and roll. Το απόλυτο street food experience.

Οι μετεωρολόγοι μιλούν για πτώση θερμοκρασίας, όχι παιδιά σε εμάς. Εμείς θα παραμείνουμε. Και από Δευτέρα λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Θα πάμε σε 38 πάλι. Ζέστη, υγρασία, αφρικανική σκόνη.

0: greatest hits and all-time favorites.
1: Δύο διαφορετικές όψεις. Διαμαρτύρονται οι κτηνοτρόφοι στη Λίμνο ότι τους αναγκάζουν να εξοντώσουν τα κοπάδια τους. Είχαμε χτες έναν εκεί που έκλαιγε γιατί αναγκάστηκε να θανατώσει 500 πρόβατα. Η άλλη πλευρά του νομίσματος, στην Κεφαλονιά, εδώ δίπλα, πυροβολούν τα άλογα του Ένου γιατί τολμούν να κατέβουν στα παιδινά και να αναζητήσουν τροφή ανάμεσα σε πολυτελείς βίλες. Υπάρχουν τα άλογα, τα πρόβατα και τα κτίνη. Διαλέγετε.

σήμερα Τετάρτη στις 10.30 στο Θρηνό Σινεμά Χρήστος Νέγκας, η τελευταία προβολή της ταινίας Spider-Man. Είναι τελευταία ευκαιρία να απολαύσετε μια ταινία που έχει ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια 400 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και τα 500.000 εισιτήρια στην Ελλάδα. Μια απολαυστική περιπέτεια. Τελευταία προβολή απόψε 10.30 στο Θρηνό Σινεμά Χρήστος Νέγκας. Όμως στις 9.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, παιδιά, είναι το πιο δροσερό σημείο στο νησί. Μπαίνεις μέσα και λες, Χριστέ μου, παράδεισος, δροσιά από τα κλιματιστικά. 9.30 λοιπόν είναι η τελευταία ευκαιρία, αν δεν το έχετε δει ακόμα, να απολαύσετε την Οδύσσεια του Christopher Nolan. Πλησιάζει το 1 εκατομμύριο εισιτήρια στην Ελλάδα, έχει φτάσει ήδη τις 970.000. 1,5 δις δολάρια παγκοσμίως είναι πίσω από το Spider-Man, είναι οι δύο πιο εμπορικές ταινίες. Θα πάρει πολλά Oscar. Αυτοί που πριν δουν την ταινία κατηγορούσαν, βγαίνοντας από τις αίθουσες παραλυρούν. Δεν περίμεναν ποτέ τέτοιο μεγαλείο κινηματογραφικό, αλλά και τέτοια ανάγνωση. Η Οδύσσεια λοιπόν για τελευταία προβολή απόψε 9.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes. .gr.
3: Who doesn't understand pain?
4: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
8: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26 95 0 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
10: Stigma Radio. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνετε ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-50-33-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
11: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

αυτό με την επανεμφάνιση του Γκράτσε Φέρι. Είναι από Μαξίμου μεριά ή από μόνος του? Δεν ξέρεις. Αλλά άμα βγαίνει και μιλάει για σχέδιο δολοφονίας από Σαμαρά που του πήρε το Βορύδη και τον Γεωργιάδη, καλά serial killer μιλάμε. Συγγνώμη τώρα, είσαι δεξιός και σκέφτεσαι τι και ποιον θα ψηφίσεις εκλογές. Δεξιό, έτσι, δεν λέω ότι είσαι δεξιός και θα πας αλλού. Θα πιστείς από τον Καρατζαφέρη, από το Λάος, ναι, παιδιά, ζει ο Καρατζαφέρης.

0: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Oh,

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια.

0: Στην Ελλάδα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, Καινούργια Μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, Καινούργια Μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του. Εδώ, ο Peter Parker παλεύει με τη μοναξιά, την αμηχανία και την αδυναμία του να συνδεθεί ξανά με ανθρώπους που κάποτε αποτελούσαν ολόκληρο τον κόσμο του. Spider-Man Brand New Day. Η δύναμή του δεν βρίσκεται στις υπερφυσικές του ικανότητες. Βρίσκεται στην επιμονή του να παραμείνει άνθρωπος ακόμα και όταν όλα γύρω του τον οθούν να γίνει κάτι διαφορετικό. Κάθε βράδυ 10.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας και το Σάββατο στις 11.
1: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
8: Stigma Radio. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plesas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plesas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριώκου στο μικρόφωνο. Είχαμε επισκέψεις και έκανα διακοπή εκπομπής.

Μαζί μας είναι το κτέο Βαρδακαστάνη. Ξεκίνησε το υπερσύγχρονο κτέο, είναι στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, στο δρόμο με τα σκυροδέματα, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Εγκαταστάσεις του κτέου Βαρδακαστάνης διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου Βαρδακαστάνης είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που είχε πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός του. Τηλέφωνο για ραντεβού 26950-33363 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

Ένα έργο που έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το 2019 και σήμερα απλώς υπογράφονται οι συμβάσεις, μετατρέπεται σε φιέστα από τον Πρωθυπουργό. Σήμερα λοιπόν είναι η υπογραφή των συμβάσεων κατασκευής του Μετροπολιτικού Πάρκου Αένων στο Φαλιρικό Όρμο. Θα παρουσιαστεί ως μεγάλη κυβερνητική επιτυχία. Ξαναλέμε, έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το 2019, αλλά τότε ήταν ο κύριος Γιώργος Πατούλης, ο οποίος τα πατούλια του. Και σήμερα απλώς υπογράφονται οι συμβάσεις για να κατασκευαστεί το Μετροπολιτικό Πάρκο του Αγίου, να μην πω όνομα γιατί δεν έχει μπει επίσημα ακόμα στο ορτολόγιο, αλλά είναι αυτός ο Άγιος που λέμε ανήμερα, ξέρετε.

Και για να λέμε τα πάντα, ο Χαρδαλιάς έβγαλε άκρη με όλο αυτό και κατάφερε να διασώσει τη χρηματοδότηση και να ξαναμπεί το έργο στη διαδικασία. Τότε από το 9 μέχρι σήμερα κάνανε γαργάλα το Ματούλι. Εντάξει, δεν πειράζει, θα βγει σήμερα και θα μας πει πώς, τι έχουμε τώρα, 2026, το 2046 είναι πολύ σύντομα. Θα είναι έτοιμο αυτό το πάρκο.

Θυμάστε που είχαν με την Πανοκρουσία ανακοινώσει ότι θα μπει κόφτης στο διαδίκτυο για ανήλικους έως 16 ετών. Αλήθεια, τι έγινε αυτό? Σας πω εγώ τι έγινε. Ψηφίζουν αυτά τα παιδιά. Και άμα τους κόψεις στο Facebook, το Twitter, το Instagram και όλα τα άλλα, τα YouPorn, τα Pornhub και όλα αυτά, δεν θα ψηφίσουνε. Άρα τσάμπα ή την Πανοκρουσίες. Γαργάρα. Την ίδια γαργάρα έχουν κάνει και με τα υνοπνευματώδη ποτά που υποτίθεται πάει ένας κάτω από 18 σε ένα μπαράκι, σιγά δεν του ζητάνε ταυτότητα για να μπει μέσα. Παραγγέλνει ένα ρισκάκι, το πίνει. Δεν τρέχει τίποτα, δεν έχει γίνει ποτέ κανένας έλεγχος. Γαργάρα γι' αυτό. Οι υπερήλικες όμως ψηφοφόροι που είναι στο σπίτι και δεν βγαίνουν ούτε στην εξώπορτα λένε μπράβο. Έτσι έχουν βάλει τα παιδιά και δεν μπορούν να δουν αυτά τα έσχη που βλέπουμε εμείς. Δεν μπορούν να πάνε να πιούν υνοπνευματώδη όπως πίναμε εμείς. Και μπράβο στην κυβέρνηση. Και μπράβο τους και ζήτω τους. Έτσι γίνονται οι δουλειές, παιδιά.

Είναι όπως και με το τσιγάρο, που απαγορεύεται σε κλειστούς χώρους. Και μπαίνεις μέσα σε ένα μαγαζί και λες, τι είναι εδώ παιδιά, αφρικανική σκόνη.

Το ίδιο που έγινε και με τα ηλεκτρικά πατίνια. Εδώ δεν έχουμε καταφέρει να μάθουμε τι νοσ είναι. Είναι σαν εκείνο τον έκδοτο. Από πού είσαι, παιδάκι μου? Από το Πεκίνο. Όπως μπαίνουμε στο Πεκίνο, αριστερά ή δεξιά? Δεξιά, δεξιά, ε. Και τι νοσ είσαι, παιδάκι μου?

Στο μεταξύ ακόμα να μάθουμε τι ακριβώς κατέγραψε η πρώτη φθινοπωρινή δημοσκόπηση που την έχει στα χέρια του το Μέγαρο Μαξίμου. Αλλά εχθές το διάβασαν οι τύχοι, σήμερα το διαβάζουν τα πλακάκια. Αύριο θα το διαβάσουν τα πορτοπαράθυρα, οπότε πρέπει να το διαβάσουν όλα όσα έχει μέσα το Μέγαρο Μαξίμου και μετά να μάθουμε εμείς. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν με το σταγονόμετρο κάποια πράγματα. Έχει αυξηθεί λοιπόν κατά 3 με 4 μονάδες η γκρίζα ζώνη, δηλαδή το δεν ξέρω τι θα ψηφίσω, είμαι αναποφάσιστος. Η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει από την πρόθεση ψήφου λιγότερο από μισή μονάδα, ήταν στο 27,3 και τώρα 26,8. Συγγνώμη, αυτό είναι νίκη, δεν βγαίνετε να το πανηγυρίσετε. Αλλά στην εκτίμηση, χέρι μεγάλης εκτίμησης, παραμένει στο 30%. Έτσι έχουν πει. Έχουν αυξηθεί αναποφάσιστοι.

Και δεν πρόκειται να μάθουμε τίποτα μέχρι να βγει ο Μητσοτάκης. Ενδεχομένως μισή ώρα πριν βγει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη να αρχίσει τις παροχές, μάθουμε ότι η πρώτη φθινοπορεινή δημοσκόπηση δίνει στη Νέα Δημοκρατία 41%. Αλλά να μην το κάνουμε παιδιά, γιατί άμα το μάθει ο Μητσοτάκης, τα μισά από αυτά που θα μας υποσχεθεί θα τα κόψει. Ε ναι, γιατί σου λέει, άμα έχω 41% γιατί να τους δώσω. Ε ναι, έχουν και σπίτια οι άνθρωποι. Η πολιτική εννοώ.

Η υπέροχη παιδική ταινία Minions και τέρατα. Σήμερα 7.30 στον Φόσκολο, 8.30 στο Θρηνό Σινεμά Χριστός Νέκρας. Τελευταία προβολή για την Οδύσσια, 9.30. Μας αποχαιρετά στο κινηματογράφο Φόσκολος. Και ο Spider-Man 10.30 μας αποχαιρετά στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέκας. Σχεδόν 2 μήνες έμειναν στους κινηματογράφους του νησιού με πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Αύριο έρχεται ο Χρυσός Φοίνικας του Φεστιβάλ Κανών, το Φιόρδ. Μια φοβερή ταινία που σκίζει, που προκαλεί πολλές αντιδράσεις, που είναι στην κόψη του ξεγραφείου. Θα πούμε πολλά αύριο για αυτή την ταινία. Θα είναι στο Θρηνό Σινεμά Χρήστος Νέγκας στις 10. Και στον Φόσκολο έρχεται ένα θρίλερ που τα έχει τελαχταρίσει πλέον, το νέο Insidious. Αλλά θα πούμε πολλά για αυτές τις δύο ταινίες αύριο. Τέλος για σήμερα, καλή συνέχεια, να προσέχετε. Αύριο λίγο μετά τις 12 ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8.30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Για να καταλάβετε, που σιγά που θα καταλάβετε, χωρίς τα Minions δεν θα υπήρχε Hollywood. Παιδικό ξεφάντωμα και απόλαυση για ενήλικους συνεφίλες. Minions και τέρατα. Τα κοσμοαγάπητα τερατάκια μπαίνουν στις πιο ιστορικές στιγμές του κινηματογράφου, καταστρέφοντας ακόμα και τον πολίτη Κέιν. Άναρχα και αυθαίρετα, λες και υπήρχαν για πάντα στο σινεμά.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Radio. Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός.

0: Ρέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα.
1: Ζήτα, είμαι ελεύθερος! Εντάξει, είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαφόν.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
5: Στο Λαδολέμονο, η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος, για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
6: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
9: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26-950-25-798.
11: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.

0: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη Οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ., πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
7: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: το Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
3: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Πράτης καλός.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Stigma Radio.

0: Who doesn't understand pain? No,
1: no. Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Το φέρει μπιζού.
0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.

0: στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8.30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7.30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
2: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ, Όλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπών.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.

0: υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
4: 26 950 25 798.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. επισκέψέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί χωρίς σύνορα.
11: Στίγμα.

0: doesn't understand pain.
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική ψύχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.

0: επίσκεσαι. Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
6: Τι είναι αυτό?
5: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
6: Ποια πρόσωπα?
5: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
6: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του?
5: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
6: Πότε, λέει?
5: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
6: Πού?
5: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
6: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
7: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
8: Στο Λαδολέμονο, η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: doesn't understand pain.
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη Οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.

0: στίγμα.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950-25798.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κύβου.

0: σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: doesn't understand pain.
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη Οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
6: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
7: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

0: στίγμα.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα Ίκα, πόντο πακαπό.
4: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service. Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση. Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου. Απευθύνσου στον ειδικό. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα. Απολύμαση λεκάνης. Έντομο απόθυση. Αρωματισμός χώρο. Απεντόμωση μειοκτονία. Προϊόντα και συσκευές χάς. Εντομοπαγίδες. Hygiene Service με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς. Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean. Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600. Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου. Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλείς.
5: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
6: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.

0: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Who doesn't understand pain?
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις σε εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Ένα τραγούδι του 2018, θυμάμαι καλά, ξαναμπήκε φέτος στα τσάρτς. Μιλάμε για το τραγούδι που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή, Dominic Fike και Baby Doll. Και εδώ είμαστε, Έλενα Γαβρεσιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Και πώς θα ήταν δυνατόν να κάνουμε εκπομπή χωρίς τον Σόμπερ? Έστω ένα τραγούδι του κάθε φορά που κάνουμε εκπομπή θα ακούγεται από εδώ. Σόμπερ και 12 to 12.

Ο Γερμανός DJ και παραγωγός Clapton φοράει στις εμφανίσεις του χρυσή μάσκα για να κρύβει την ταυτότητά του. Και δεν είναι ο μοναδικός που το κάνει. Και σε λίγους μήνες η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει ξεπεράσει σε γνώσεις όλους τους ανθρώπους μαζί από όλες τις ειδικότητες. Ακούγεται τρομακτικό και δυστυχώς έτσι είναι. Αρκεί να σημειωθεί ότι πριν από 2 χρόνια κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έφτανε σε αυτό το επίπεδο. Έγινε μάλιστα και τεστ. Ειδικοί από 50 περίπου χώρες υπέβαλαν 70.000 ερωτήσεις για αξιολόγηση μέσω του chat GPT. Τα αποτελέσματα είναι τρομακτικά και πέρα από κάθε φαντασία. Σχεδόν σκορ 100%. Δεν θα ήθελα να το ζήσω ειλικρινά, γιατί στο τέλος δεν θα χρησιμοποιούμε καθόλου τις γνώσεις μας και θα τα αφήνουμε όλα στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Αγγλίδα τραγουδίστρια Arlo Parks, Two-Sided.

That's Sensitive, πολύ τα αγαπάμε αυτό το κομμάτι. Και ένα πρωτότυπο ράλι δημιουργείται στην Ιαπωνία και μάλιστα έχει γίνει και επίσημο άθλημα. Προκειμένου λοιπόν να ξεφύγουν από τον μεγάλο φόρτο εργασίας, οι Ιάπωνες έχουν διοργανώσει το επίσημο ράλι με καρέκλες γραφείου. Πώς γίνεται αυτό? Έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, δηλαδή επιγονατίδες, επιεγγονίδες και κράνος, κάθονται στις καρέκλες γραφείου και τρέχουν περίπου 20 χιλιόμετρα και δίνουν όθηση απλά με τα πόδια τους. Το ύπαθλο είναι 90 κιλά ρύζι. Ενώ υπάρχει και άλλο τρόπαιο που περιλαμβάνει 5 κιλά τόνο. Ενώ αυτά συμβαίνουν στην Ιαπωνία. Επιστροφή στα δικά μας, στις μουσικές, από την πολύ βραβευμένη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

Κλείνουμε αυτό το μισάρο με τους Αμερικανούς Canons και το νέο τους άλμπουμ Everything Glows. I get weak. Και έτσι πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: στο τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798.
2: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
4: Stigma Radio. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Un día normal en los Estados Unidos.

Μπορεί να είναι άκρος καλοκαιρινό, αν όμως προσέξετε τους στίχους, εκφράζουν έντονο προβληματισμό απέναντι στην μεταναστευτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάρλος Σαντάνα συμπράττει εδώ με την Μπέκι Τζι. Μιγκράναμο. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και πάμε σε ρέγγε καταστάσεις. Ο εγγονός του Bob Marley, ο IG, ένα από τα εγγόνια του τέλος πάντων που ασχολείται με τη μουσική, γιατί είχε πολλά παιδιά, πρέπει να είχε 5, μπορεί και παραπάνω, και αρκετά εγγόνια. IG Marley και Faya, και αμέσως μετά ο έτερος εγγονός που ασχολείται με τη μουσική, ο Skip Marley.

Νομίζω ότι αν πρέπει να συγκρίνουμε αυτούς τους δύο, δηλαδή τον IG και τον Skip, ο Skip προσεγγίζει περισσότερο τον παππού του στην ερμηνεία, έτσι δεν είναι? Τι είναι η ιδέα μας? Είναι Outside και Rambo χωρίς τον Sylvester Stallone. Δεν το χωράει ο νους μας, όμως τα χρόνια περνούν και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέα ταινία, νέο Rambo δηλαδή, στη μεγάλη οθόνη. Αυτό θα γίνει του χρόνου τον Ιούνιο, αν όλα πάνε καλά, γύρω στις 4-5 Ιουνίου του 27. Η συνέχεια λοιπόν του θρυλικού Rambo σε σκηνοθεσία Γιαλμάρ Χέλαντεϊ και με πρωταγωνιστή τον Νόα Σεντίνεο, που παίρνει τη σκυτάλη από τον Σιλβέστερ. Βέβαια, ο 79χρονος Σιλβέστερ Σταλόνε δεν μένει έξω από το όλο θέμα, καθώς θα δίνει τις τελικές οδηγίες στην ομάδα παραγωγής. Πρέπει να έχουν βγει 4 ή 5 Rambo μέχρι τώρα και τα έσοδα που έχουν αποφέρει στο box office ξεπερνούν τα 819 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε στο 2001 με ένα πάρα πολύ δυνατό και funky flashback, Fun Loving Criminals και Loco.

The Avenir featuring Ultranate. Φοβερή φωνάρα από τα 90s και τη δεκαετία του 2000. Επέστρεψε με αυτό το κομμάτι Starlight. Και αυτό μας έδωσε το ένασμα να κάνουμε ένα flashback. 1997, Gala και Freed from Desire, αγαπημένο.

Είναι και λίγο πιο dance, έτσι και λίγο πειραγμένο και προσαρμοσμένο στην εποχή. Πολύ ανεβαστικό και πολύ καλοκαιρινό, γιατί το καλοκαίρι εννοείται ότι δεν τελειώνει στον Αύγουστο. Έχουμε και συνέχεια. Οι καλύτερες διακοπές είναι το Σεπτέμβριο, εννοείται αυτό. Και επιστροφή στο σήμερα είναι η Mini Mini Mo από τον Εσό Kickstone και τον Justin Bieber. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: doesn't understand pain.
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη Οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
6: Στίγμα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

από τις καινούργιες συνεργασίες του Charlie Puth. Ο Charlie Puth που έγινε πρόσφατα και μπαμπάς. Κυκλοφόρησε μέσα στη χρονιά που διανύουμε ένα ολοκένουργιο άλμπουμ και μπορεί να χρησιμοποιεί την AI σαν βοήθεια. Είναι όμως πάρα πολύ όμορφα τα τραγούδια που κυκλοφορεί εδώ μαζί με την R&B τραγουδίστρια Coco Jones. Sideways. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και αυτή την ώρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε για flashback σχεδόν 10 χρόνια πίσω. Αυτός ο καλλιτέχνης είχε ξεκινήσει ως τραγουδιστής του δρόμου, γνώρισε όμως αργότερα επιτυχία με αυτό το κομμάτι, Hugo Burial, On The Road.

από τα τραγούδια που δεν βαριέσαι να ακούς, αν και διαρκεί τουλάχιστον το 12 που ακούσαμε τώρα, 7 λεπτά περίπου. Και γενικά η δεκαετία του 80 ήταν γεμάτη μελωδικότατα κομμάτια όπως αυτό, Thompson Twins, οι Βρετανοί Thompson Twins, από την καρδιά των 80's, Hold Me Now, αν θυμάμαι καλά, ο δίσκος λεγόταν Into the Gap. Απίθανο να ακούς τραγούδια από εκείνη την εποχή, απίθανο επίσης να ακούς καλλιτέχνες που ακόμα και σήμερα κυκλοφορούν καινούργιες ηχογραφήσεις, όπως στην περίπτωση του Paul McCartney, που είναι 83 χρονών και όμως κυκλοφορεί νέο άλμπουμ. Το άλμπουμ του λέγεται The Boys of Dungeon Lane. Είχε ξεκινήσει να ηχογραφείται από το 2021, οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς πότε είχε τραγουδήσει το Days We Left Behind. Μπορεί και τώρα, στα

λατρεύουμε τους καλλιτέχνες που δεν λένε να τα παρατήσουν ακόμα και στα 83 τους, όπως στην περίπτωση του Paul McCartney, αλλά και στα 85 τους, όπως στην περίπτωση του Ringo Starr. Σε συνεργασία με τον σαξοφωνίστα της smooth jazz Dave Coase και τον κιθαρίστα του φλαμένκο José Antonio Rodríguez. Και πάμε σε break.

0: Στίγμα Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη.

0: συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς.

0: Με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
3: Στίγμα Radio.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Elabet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα track από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney που κυκλοφόρησε την τελευταία εβδομάδα του Μάη. Πάρα πολύ καλό και φροντισμένο άλμπουμ. Come inside και εμείς για λίγο ακόμα μαζί. Έλενα Γαβρασία στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και από τον McCartney στους Rolling Stones. In the Stars με συμμετοχή της νεαρής ηθοποιού Οντέσα Αζάιον στο βίντεο κλιπ, η οποία δηλώνει φανατική θαυμάστρια των Rolling Stones, καθώς το πρώτο άλμπουμ που είχε αποκτήσει στη ζωή της ήταν το πασίγνωστο Tattoo You, το οποίο έχουμε και εμείς βινήλιο.

έχουμε παρέα και να ταξιδεύουμε σε μεγάλες λεωφόρους με αυτοκίνητο και όχι μόνο. Η Καρδίτσα, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι η μοναδική ελληνική πόλη που έχει περισσότερα ποδήλατα παρά αυτοκίνητα. Τα ποδήλατα φαίνεται πως χρησιμοποιούνται από όλες τις ηλικίες, τόσο για βόλτα όσο και για άθληση. Μ' αρέσει αυτό. Φέτος η Καρδίτσα τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Η πόλη διαθέτει παντού ποδηλατόδρομους, τα ακούτε? Ενώ κάθε Ιούνιο διοργανώνονται και εκδηλώσεις με θέμα το ποδήλατο.

Αυτό το συγκρότημα μας χάρισε διάφορες επιτυχίες στις αρχές δεκαετίας του 2000. Μία από αυτές, The Time Is Now από τους Μολόκο και την Ροζίν Μέρφη στα φωνητικά. Και The Time Is Now να σας αφήσω για να ανανεώσουμε ραδιοφωνικό ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Σας αφήνω με κάτι πολύ dance, πολύ dance, συνεργασία Ουζέλ με την Ultranate. Άκρος καλοκαιρινό και χορευτικό, Moving to the Sun. Από την Έλενα Γαβρεσέα που ήταν στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα, καλή συνέχεια. Τα λέμε ξανά αύριο.

0: στίγμα.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

sempre tu. O non sei più lo stesso.

Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.

0: Μένω στο street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Στίγμα Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσία DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός

0: χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στίγμα.

0: Radio. Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
0: Stigma Radio.

0: Στίγμα.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, hello. I'm Noura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέι.

0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Stigma Radio.

0: Στίγμα Radio.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το χρυσό φίνικα στο φιλμ.

0: ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθος.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στίγμα.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Στίγμα Radio.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και Τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα Ίκα, Μπόντο Παγκαπώντης.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

now.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.